0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up,
3: set for the kitchen,
2: let's go.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise 90,3.

Θα το λάβω σκουμπί, γι' αυτό έπαιξε αυτό. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Βίχα Χαρισόπουλος. Είδα και λίγο τηλεόραση αυτές τις μέρες, έκανα αυτό το λάθος. Και είδα ότι δημιούργηκε ένα ολόκληρο. Το αγαπημένο μου θέμα από όλο το Σαββατοκύριακο είναι ότι δημιουργήθηκε θέμα γιατί λέει αφέθηκε να υπενιχθεί ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε ότι δεν του αρέσει το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Έλα εσύ που γράφεις την Ελληνίδου συνέχεια, θα τρελαθείς με αυτή την αναφορά τώρα. Η Ρία Ελληνίδου που είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αναρωτιέστε ποιος είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ποια είναι η Ρία Ελληνίδου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, για όσους δεν ξέρετε, είναι γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο. Και η δικιά μου απορία δημιουργήθηκε τι επιχειρηματίας είναι. Και το έχει πιο κάτω το πολύ έτσι κατατοπιστικό ρεπορτάζ εδώ του Newsit και λέει ότι φτιάχνει, λέει, δωμάτια απόδρασης, τα λεγόμενα escape rooms. Ακόμα αυτά είναι μόδα. Ποιος πάει σε escape rooms ακόμα, φίλε? Να πούμε, λέει, ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως με τα περισσότερα και τα καλύτερα δωμάτια, απάντησε μόνος του. Η δική μου επιχείρηση θα είναι στους Αγίους Αναργύρους, είναι δωμάτια για παιδιά. Ρε εσύ Δημήτρη, οι γονείς δεν χρειάζονται δωμάτια escape rooms για να χάσουν τα παιδιά τους. Τα χάνουν ούτως ή άλλως. Αν τα στέλνουν να τα χάνουν. Μήπως τα θέλουν εκεί πέρα να χάνονται, να ψάχνουν να βρουν την έξοδο για να μπορούν να πιούν κάνα καφέ. Έξυπνο αυτό, αν το κάνεις. Είναι, λέει, δωμάτια για παιδιά, είναι κάποια που χρειάζονται και την έγκριση των γονιών και κάποια για άτομα από 18 χρονών και πάνω. Έχουμε διάφορα θεματικά δωμάτια. Πάντα με ηθοποιούς. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό. Θέλω να μου γράψετε στο Live 24 αν έχετε πάει και αν είναι ωραία, αν έχει ενδιαφέρον όντως. Πάντα με ηθοποιούς, λέει, επίσης ετοιμάζω και ένα παιδότοπο. Πάλι στην ίδια περιοχή, αφού τον περισσότερο χρόνο τον περνάω σε παιδότοπο με το γιο μου. Σου λέει, αφού είμαι εδώ, θα το κάνω επιχείρηση. Πολύ σωστό. Όσο τώρα για το θέμα που δημιουργήθηκε, έβγαλε η Ρία Ελληνίδου, που δεν είναι στην playlist μας, δυστυχώς, έχει βγάλει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Σαφάρι. Και από ό,τι είδα στα social, είχε κάποιες σχετικές αρνητικές αντιδράσεις, ας πούμε. Και το ρωτήσα και λέει, το Σαφάρι, λέει, δεν είναι το στυλ μου. Και πιστεύω πως ούτε η ίδια η Ρία θα έλεγε ότι εκφράζει απόλυτα το δικό της ύφος. Τι είπε, ωρε παντόφλα που θα πέσει. Ειδικά ως καλλιτέχνηδα με πολλές μουσικές γνώσεις. Όμως ξέρει τι αρέσει στον κόσμο, τι γίνεται επιτυχία και τι παίζει αυτή την περίοδο. Κουλουπού, κουλουπού. Και μετά λέει, μετά πήγα το στόλο να το φτιάξει και λέει: δεν είπα ότι δεν μου αρέσει, δεν είπα αυτό. Αν κρατήσει το δεν μου αρέσει, εγώ την έβαψα, λέει. Εντάξει. Μπράβο του για το πρώτο σκέλος που είπε ότι δεν είναι του στυλ του. Θέλει το θάρρος της γνώμης να πεις ότι μια δουλειά της γυναίκας σου δεν είναι του στυλ σου. Γιατί σε ρωτάνε κιόλας. Απ' την άλλη, όταν λες ότι ούτε η ίδια θα έλεγε ότι την εκφράζει απόλυτα, αυτό ήταν φάουλ. Δηλαδή εκεί. Ήταν και φάουλ και είναι και για δικό του κακό. Γιατί οι παντόφλες είναι υπτάμενες μερικές φορές.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Αντιδρούν οι single ladies, η Ελευθερία λέει αφιέρωση λέει σαν ανήπαντρες. Κάτσε ένας παιδιά, έχουμε τώρα περίοδο γάμων. Να περιμένετε τη δικιά σας περίοδο, περιμένετε το Σεπτέμβριο για αφιερώσεις εσείς. Τώρα είναι οι παντρεμένοι και οι καλεσμένοι του γάτων γάμων. Έχω και εγώ να πάω 25 Ιουλίου, το σκέφτομαι από τώρα. Σκέφτομαι από τώρα για τις προάλλες. Πώς θα γυρίσω πίσω, ρε φίλε, δηλαδή δεν πρέπει να πάρω τα μάξι. Yeah. Εν τω μεταξύ, πάτε και κάνετε τους γάμους σε κάτι κατσάβραχα, σε κάτι κτήματα, στο διόλου τη μάνα. Πώς θα γυρίσουμε μετά εμείς, ρε φίλε? Θα έρθουμε στο γάμο και δεν θα πίνουμε? Θα γλεντάζει εσύ, δηλαδή, και ωραία πονίνη θυμά, ωραία τα πρικιά. Και εγώ θα κάθομαι εκεί πέρα, θα τη βγάζω με σόδα. Με κόλα light, με grapefruit soda θα βγάλω το γάμο. Πώς θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου? Βάλε ένα κατάλημα εκεί πέρα. Βάλε, να μας καλεί στο γάμο σου, βάλει και ένα. Πώς το λένε, ένα μέρος να μείνουμε. Εν πάση περιπτώσει. Ο φίλος μας εδώ, όπως το είπες, λέει, Σάββατο γάμο στο Καπανδρίτη, το δαγκώσαμε στο τραπέζι μετά κανονικά. Εντάξει τώρα κι εσύ, σιγά. Δεν πήρες μαζί σου ένα σακάκι? Πώς πήγες να με ξεσακάκωτος? Πήγε στο γάμο. Φάγατε καλά τουλάχιστον? Είχε αυτό το σύστημα στους γάμους που δεν ξέρω, όταν πήγαινα σε γάμους, έχω καιρό να πάω σε γάμο. Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν, γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν τη μόδα οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω,
4: το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει.
3: Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Λούνα Πάρκ. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3, καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέ, λες και είναι σε ξενοδοχείο, στις διακοπές. Αυτό που σε πιάνει, παιδί μου, να τα φας όλα. Θα βρεις καμιά ανήπαντρη, λέει, να γυρίσει πίσω. Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα, Δημήτρη, τι στέλνεις εδώ. Λοιπόν,
4: παρακαλώ το νούμερο 14, μπορεί να περάσει να πάρει το μπουφέ, το νούμερο 14. Και μετά το YZTAF6551 εμποδίζει.
3: Και πού να κάνεις το γάμο, βέβαια, από την άλλη? Άμα δεν κάνεις εκτίμα να είναι όλοι μαζεμένοι εκεί και τα λοιπά, πού να... είναι δύσκολη γάμη, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία. Χαρά στο κουράγιο σας που διοργανώνετε και ευχαριστούμε που μας καλείτε κιόλας.

δεν είναι κατάρα αυτό το πράγμα που σε βάζουν. Πας διακοπές και λες, ρε φίλε, θα κοιμηθούμε. Και σου λέει, πρέπει να πάμε, αγάπη μου, να δούμε μια παραλία που είναι στην άκρη ενός βράχου, που πρέπει να πάμε να ξυπνήσουμε από τις 7.30 ώρα, γιατί έχει ένα καραβάκι που κάνει μισή ώρα μέσα στο ζέστη να πάμε. Θα μου πεις, τι ζέστη να έχει 8 η ώρα. Έχει ήλιο, καλοκαίρι είναι. Να πάμε εκεί μαζί με άλλους 50 να ανέβουμε, να κατέβουμε, να προλάβουμε να κατέβουμε πρώτοι από την πλώρη. Γιατί άμα προλάβουν και κατέβουν οι άλλοι πρώτοι από την πλώρη, θα βάλουν τις σκηνές εκεί και δεν θα έχουμε χώρο να κάτσουμε να δούμε το. Πώς λέγεται εκείνο στην Κρήτη που είναι σαν λιμνοθάλασσα, ένα πράγμα πολύ εντυπωσιακό που είχα πάει και εγώ με καράβι. Η άλλη που λέει, όχι, να μην πάμε με το καράβι, να πάμε με το αυτοκίνητο. Γιατί με το αυτοκίνητο ανεβαίνει ψηλά σε μια κορυφή και από εκεί βγάζει ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα πάσα με το καράβι, σε πάει από την κάτω πλευρά και δεν βγάζει πανοραμικές φωτογραφίες. Και λες, το κέρατό μου να μένα στην Αθήνα, να ήμουν τώρα στο Περιστέρι με την κλιματιστικάρα μου, να βλέπα Γερμανία, Κουρασάω και να μην πήγαινα πουθενά. Όχι, θα πάσω όμως και στη Μήλο και στην Τίνο, στα Πανηγύρια και στην Άνδρο και παντού.

0: Με ένα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Paradise 90,3.
4: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Ακού!

0: Διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
5: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau, αυτό το baby face. Έφαγε κράξιμο γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Κέιτι Πέρι, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυνή σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Justin Trudeau, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Κέιτι να τραγουδάει μόνη. Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, θα πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε κιόλας σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, την Βοσνία. Ο ίδιος μάλιστα υποχρεώθηκε να απολογηθεί δημοσίως για την επιλογή του, αυτή γράφοντας στο X κάποιες φορές σε καλεί το καθήκον, το καθήκον, το να είσαι στο καθήκον, το να είσαι ο υποστηρικτικός σύντροφος. Είναι μερικές φορές, ρε παιδί μου, που κανονίζει να πας για μπάλα, ξέρω εγώ. Σου λένε, ξέρω για άλλοι. Έλα, ρε Μάκη, πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό το βράδυ. Έχει Champions League. Λες, ναι, βεβαίως, ποια μέρα είναι, Τρίτη, ωραία. Ξαπά στο σπίτι, σου λέει η γυναίκα σου, λέει Τρίτη βράδυ, δεν θυμάσαι ότι έχουμε να κάνουμε αυτό, να πάμε. Στο σύμβουλο γάμου. Δεν θυμάσαι ότι έχουμε να πάμε στη μάνα μου. Να πάμε, δεν μας έχει καλέσει. Λένε, αγάπη μου, λέει, έχει Ολυμπιακό. Τι έκανε, λέει. Παίρνει τηλέφωνο και γίνεσαι και εσύ Justin Trudeau. Και μετά σε κράζουν. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτές οι υποχρεώσεις.

0: Rock.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Βρήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικού. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου, τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι ευόθρος. Σε παρακαλώ. Το καθημερινό ντους, λέει, μπορεί να κάνει κακό. Άκου τι λέει τώρα. Αν κάνετε μπάνιο κάθε μέρα, ειδικά με ζεστό νερό, μπορεί να συμβαίνουν τα εξής, λέει. Να φερούνται τα φυσικά έλαια του δέρματος, να αυξάνεται η ξηρότητα, να εμφανίζονται ερεθισμοί ή φαγούρα και το δέρμα να γίνεται πιο τραχύ στην ύφη. Λέμε για τους μετά το 50 τώρα. Τα περισσότερα φρόλτα και σαπούνια, λέει, ειδικά όσα έχουν έντονα αρώματα και ή ισχυρά καθαριστικά συστατικά, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής. Αν γυμνάζεστε συχνά, αν υδρώνετε πολύ, αν έχετε συγκεκριμένες ανάγκες υγιεινής, τότε αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για σας. Δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Να μπαίνει ο άλλος από το γυμναστήριο μέσα στον ηλεκτρικό, μέσα στο μετρό και να βρωμοκοπάει. Και να είμαι εγώ δίπλα με τη μάσκα σαν την Ελένη Λουκά στο Gay Pride, στο Athens Pride και να προσπαθώ να ζήσω. Δεν επιβιώσω. Προτιμήστε, λέει, χλιαρό και όχι καυτό νερό. Κρατήστε τον ντου σύντομο 5 με 10 λεπτά. 5 με 10 λεπτά. Αυτό είναι το σύντομο. Χρησιμοποιήστε. Αυτό είναι μακρύ, όχι δεν είναι σύντομο. Χρησιμοποιήστε ήπια ενιβετικά προϊόντα χωρίς έντονα αρώματα. Σκουπίστε απαλά το δέρμα χωρίς τρίψιμο. Τίποτα άλλο να κάνουμε και καμιά ένεση, τίποτα. Έλα ρε, παρατήστε με τώρα να πούμε. Κάντε ντους κανονικά. Μην ακούτε τι λένε οι ειδικοί. Ποιοι ειδικοί τώρα αυτό. Ποιο τον είδε αυτόν τον ειδικό και δεν το φοβήθηκε.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για...
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Star Straits με ένα τραγούδι που έγινε γνωστό από το βίντεο κλιπ που έδειχνε αποτυχημένες φάσεις από αγώνες rugby, tennis, rally κτλ. Walk of life. Θα μπορούσε να πάρει και κάποιες γκάφες από το Μουντιάλ, δεν έχουμε δει κάποια φοβερή μέχρι στιγμής, αλλά βρήκαμε την ομάδα που θα υποστηρίζουμε. Καμποβέρντε, ωε. Πράσινο ακροτήρι, φίλε, το κορόιδευα. Εγώ έλεγα ότι προκρίθηκε και το πράσινο ακροτήρι του φόβου. Και πήρε χινάρι τρελό από την Ισπανία χτες το βράδυ. Δεν το, ξέρω, το είχε γνωρίσει. 7-8, νομίζω, 7 η ώρα. Δεν ξέρω αν το είδατε. 0-0, φίλε, το πράσινο ακροτήριο. Και τώρα το πράσινο ακροτήρι, το οποίο έχει βγάλει βέβαια μεγάλους παίκτες. Νομίζω από εκεί ήταν ο Γκούλιτ. Νομίζω. Σίγουρα ήταν ο Ντανιέλ Μπατίστα, τον οποίο χθες το βγάλανε ζωντανά. Τον τεράστιο αυτό ποδοσφαιριστή που πέρασε από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Το βγάλανε ζωντανά χθες από την Καλαμάτα, όπου είναι τεχνικός σύμβουλος στον αγώνα του Μουντιάλ. Στην εκπομπή του Μουντιάλ. Βέλγιο-Αίγυπτος, ωραίο μάτς. 1-1. Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε λίγο, γιατί τα πρώτα ήταν λίγο μούφα, ήταν λίγο μάπα τα μάτς. Βέλγιο-Αίγυπτος. Συγγνώμη, 1-1 με το Βέλγιο να ισοφαρίζει μάλιστα. Σαουδική Αραβία, η δικιά μας Σαουδική Αραβία, γιατί έχει τον Δόνι στον πάγκο, με την Ουρουγουάη. 1-1 παρακαλώ, Γιώργο Δόνι, τρένο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2 πριν από λίγο. Και το βράδυ έχει Γαλλία, Σενεγάλη, πολύ ωραίο ματσάκι. Μόνο αυτό έχει στις 10. Μετά ξανά πρέπει να κάτσετε μία η ώρα να δείτε Ιράκ, Νορβηγία. Ούτε στο Ιράκ δεν θα κάτσουν να δουν Ιράκ. Μία η ώρα το πρωί δικιά μας, δικιά τους πρέπει να είναι τρεις. Και Αργεντινή, Αλγερία το πρωί στις 4 τα ξημερώματα. Δηλαδή, ρε φίλε, άμα θέλει κάποιος να δει την Αργεντινή και τη Βραζιλία, πρέπει να γίνει νυχτοφύλακας με αυτό το Μουντιάλ. Δεν έχω ξενερώσει τη ζωή μου, έτσι. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, τα μάτς θα γίνονται καλύτερα και επειδή θα υπάρχει και βαθμολογία ανάλογη, πότε θα κρίνονται και πράγματα, ίσως κάτσουμε λίγο έτσι να το δούμε. Χθες ήταν πολύ ωραίο πάντως το Βέλγιο-Αίγυπτος, ήταν ένα αξιοπρεπές μάτς, εν πάση περιπτώσει. Κάπο Βέρντε, ρε φίλε, ούτε ξέρει ο κόσμος που είναι. Αυτό είναι στα ανοιχτά είναι στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά της Πορτογαλίας, ας το πούμε έτσι. Νομίζω και πρώην απικία τους. Ναι, μπράβο. Τα έχουμε πει, ρε φίλε, τώρα αυτά. Μη μας λες τα ίδια πράγματα εδώ. Κοτσαρίκος λέει καλημέρα, τα έλεγα χθες, έρχεται ζέστη. Λοιπόν, εδώ μας στέλνει μήνυμα ο Κώστας, λέει Βαγγέλη, πρώτον πινελίκι της ημέρας πήγα να πάρω καφέ και ήταν μέσα ένας τύπος ο οποίος είχε προφανώς κερνούσε και έπαιρνε καφέδες και γλυκά για όλη την δουλειά του. Κατάρα αυτό, να πας να πάρεις καφεδάκι, να άλλος και να λέει βάλτε 3 ντόνατς, 5 τυρόπιτες, 6 παρακοπιτάκια, 5 καφέδες, τους 3 με στέβια, ο ένας να μην έχει αφρόγαλα, να έχει γάλα αμυγδάλου. Ο άλλος να έχει γάλα γαϊδούρας, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για την είδηση που θέλω να σχολιάσουμε. Παιδιά, το είδα και μου φτιάξε την ημέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ορκίστηκε ένας αξιωματικός στον ελληνικό στρατό, αλλά ορκίστηκε στο 12άθεο. Τώρα, βέβαια, ο ίδιος το διαψεύδει, γιατί λέει εδώ πέρα. Ο τίτλος λέει: αντιδράσεις με στρατιωτικό που ορκίστηκε στο 12άθεο. Δεν έκανα κάτι κακό, λέει ο ίδιος. Κατεβαίνεις κάτω, βέβαια, στο ρεπορτάζ και λέει: ο ίδιος ο αξιωματικός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στο Δία ή σε άλλη θεότητα το 12άθεο. Άρα λοιπόν τελικά ο τίτλος ισχύει ή όχι, ορκίστηκε στο 12άθεο. Πάντως εκεί το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε, λέει, δίπλα ένας ιερέας 12αθεϊστής. Και είναι, λέει, στην Ελλάδα οι 12αθεϊστές, τους έχετε δει στην Νίκα που μαζεύονται με κάτι ρόμπες και τέτοια. Είναι, λέει, 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Σιγά μην είναι 100.000 12αθεϊστές. Με αυτή τη λογική, εντάξει, καλά. Πάντως έχει πολύ πλάκα, γιατί το σκέφτομαι ότι αν όντως ορκίστηκε στο Δία, λες, μα το Δία, ορκίζομαι να φυλάτω πίστη στην πατρίδα, μα την Αθηνά, μα τον Ερμή. Είναι και πόλη, είναι 12 αυτή, δεν είναι αυτά λοιπά. Και πού είναι το πρόβλημα, εγώ θα πω, αφού εξάλλου, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, όχι ότι αλλιώς θα υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι θες, άμα θες. Αυτός έδωσε το στρατιωτικό τον όρκο έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει στρατιωτικός όρκος, τον οποίο τον δίνουν όλοι ανεξαρτήτως θρησκείας. Θρησκεύματος, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, σκεφτείτε κάποια στιγμή να ορκιστεί κάποιος στρατιωτικός και να ορκιστεί στο μουσουλμανικό όρκο. Εκεί είναι το, θα γίνει το της κακομοίρας. Πάντως βγάλανε στο Ευαγγελάτο, έβγαλε τον. Τι είναι πρόεδρος, είναι τον ιερουργό. Είναι σαν παπάς, ρε παιδί μου, σαν, δεν ξέρω, αρχιεπίσκοπος. Ο ιερουργός αρχαίας ελληνικής θρησκείας Παρμενίδης Ιωάννης Μπουσίου. Είναι και το όνομα λίγο περίεργο. Παρμενίδης, έτσι. Φαντάζομαι να έχεις φίλο Παρμενίδη. Ωραία αυτή, εμένα μου αρέσουν, γιατί κάνουν έτσι, σου θυμίζουν και λίγο έτσι από αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο, Λέγανε για το 12θεο και δεν ξέραμε τι είναι μέσα στα παιδιά, λέγαμε πλακίες εκεί. Είχε τους 12 θεούς και μετά είχε κάτι άλλο, ή μύθεους, όχι μύθεους. Κάτι λίγο ρε παιδί μου, πώς είναι υπουργός, υφυπουργός. Αυτή ήταν η υφυπουργή. Ήταν ο Δίας, ας πούμε, ο πρωθυπουργός. Είχε τον Ερμή, τον Άρη, την Ήρα. Όχι, Ήρα δεν ήταν. Ήταν. Την Άρτεμι, ξέρω και τα λοιπά. Και από κάτω ήταν ο Διόνυσος και αυτά. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Φαντάζομαι τώρα αυτός ο τύπος πρέπει να είναι από αυτούς που, ρε παιδί μου, πιστεύουν στα ιδανικά της αρχαίας ελληνικής φυλής. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα και ο στρατός δεν είναι και πολύ τυχαίο σαν επάγγελμα. Θέλω να πω, αυτός τώρα μπορεί να οραματίζεται, ρε παιδί μου, πράγματα τύπου σάρισες και μαραθώνες και τα λοιπά. Κάτι να κάνουμε με αυτό το μικρόφωνο μέσα εδώ πέρα. Δεν γίνεται, πρέπει να το λαδώσουμε κάποια στιγμή. Μηνύματα στο Live 24 και άλλα πινελίκια που ρίχνετε να μου πείτε τι πρόβλημα σας συνέβη. Σας συνέβη κάποιο λάστιχο, όπως έπαθα εγώ το Σάββατο. Πάθατε κάποια. Χωρίσατε μήπως. Μήπως πλακωθήκατε με τη σύντροφο λόγω Μουντιάλ. Εδώ τα λύνουμε όλα. Είναι αυτός ο ατέλειωτος καναπές που λέγεται Galaxy 92. Καναπές εννοώ με την έννοια όχι στον καναπέ. Θα τα δούμε από τον καναπέ τα μάτς. Καναπές ψυχαναλυτικός. Σας ψυχαναλύουμε, σας θεραπεύουμε. Φεύγετε άλλοι άνθρωποι.
1: Galaxy 92.
0: Έλα, έλα. Να βάλουμε ένα έτσι αρχαιοελληνικό από αυτά που κάνουν. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα ελληνικό, ντουέτο μάλλον, που λέγεται Δαιμονία Νύμφη και παίζει τέτοια, έτσι, ύμνους αρχαίους.

0: Έλα. Όχι, έλα, έλα είναι αφιερωμένο στην Έλα Φιτζέραλντ. Θα λέει ότι η Έλα Φιτζέραλντ είναι εδώ. Έλα, έλα. Τι γλώσσα και αυτά γαλλικά με όλο ψηλές και αποστρόφους και. Διαβάζει, ακούς και σκιασέ και διαβάζεις πως γράφεται και λες είναι αυτοί είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι, έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, θα ρίξω και εγώ το δικό μου πινελίκι, παιδιά, πήρα ένα πουκάμισο πριν από κάτι μήνες όταν ήμουνα 97 κιλά, 96, τώρα είμαι 92 και το φοράω και είμαι σαν σακί και λέω τι να το κάνω τώρα αυτό. Πες μου, τι να το κάνω εγώ αυτό το πουκάμισο που είναι σαν ράσο δωδεκαθεϊστή. Εν τω μεταξύ, μια που λέγαμε τους 12 θεϊστές, στην Ελλάδα εν τω μεταξύ είμαστε τόσο βομολόχοι, τόσο βρωμόστομοι, που άμα το σκεφτείς, έχουμε καταφέρει και ρίχνουμε βρισχές και στο 12ο. Και τα ακούσει που λέμε τη φράση μπίπο Δίας. Δηλαδή, δεν φτάνει που βρίζουν τα χριστιανικά θεία, βρίζουν και το Δία. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Μπράβο, καλορίζικος ο αξιωματικός ο 12ο θεϊστής. Εγώ θα ήθελα να μιλάει και στους φαντάρους έτσι. Δηλαδή, άνδρες λακεδαιμόνοι. Ξέρω, λέω βλακίες εγώ τώρα. Ό,τι μου έρχεται λέω. Σουλτάν. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν. Προσέξτε παιδιά, επειδή είναι περίοδος γάμων, βγαίνουν λέει παγανιά συνεργεία του ΣΔΟΕ, που λέγεται της ΑΔΕ, τώρα πώς λέγεται, ΔΕΟΣ, κάτι, ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ λέει, μπαίνει ολόκληρη αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μια δεξίωση γάμου κλπ. Και βαφτίσεων και τέτοια. Εταιρείες catering, ανθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγέρ, ζαχαροπλαστεία, αλλά και επιχειρήσεις ενοικίας εξοπλισμού θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου. Λέει εδώ ο φωτογράφος, λέει 50 ευρώ. Πώς γίνεται και έχει το λογαριασμό του τόσα, ή ο μουσικός, ή ο DJ, ή μακιγιές. Μεγάλος κλάδος, μεγάλος τομέας της παραοικονομίας όλα αυτά, η αλήθεια είναι. Αλλά ζουν άνθρωποι. Αυτό το κλασικό επιχείρημα του Έλληνα. Ναι, αλλά ζούμε από αυτό, κύριε Αδέμου, να πούμε, δηλαδή, μας τα παίρνει τα μισά η εφορία, τι θα μείνει σε εμάς, πώς θα ζήσω εγώ την οικογένειά μου, πώς θα ζήσω το παιδάκι μου, πώς θα φάει. Βασική ένδειξη της φορολογικής διοίκησης, λέει, είναι επιδίωξη, συγγνώμη, όχι ένδειξη, είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο προηγούμενων ετών που ολόκληρες σεζόν κοινωνικών εκδηλώσεων περνούσαν με περιορισμένους ελέγχους και εκτεταμένες μαύρες συναλλαγές. Και εγώ ερωτώ τώρα, θα ρωτήσω κάτι. Καλό αυτό που κάνουν και μπράβο, πρέπει να κυνηγάνε το μαύρο χρήμα από όπου και αν προέρχεται. Κάτσε, γιατί πέφτει πάλι αυτό. Ρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, από όπου και αν προέρχεται. Αλλά σκέψου τώρα να πάει η ΑΔΕ να κάνει ντου σε γάμο. Θέλω να πω, αυτός ο γάμος δεν θα πάει καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το βλέπεις. Και να κάνει ντου στον DJ ο οποίος παίζει, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα, τι να σου πω τώρα. Παίζει Φουρέιρα, παίζει Αργυρό. Και ρέμο και ξέρω εγώ και όλα. Και είναι όλοι όπα. Παίζει και Ακύλα. Και πάρτο, φέρτο. Αν και για να παίξει Ακύλα στο γάμο, πρέπει να έχει και λίγο πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι λοιπόν στα high του DJ, παίζει εκεί Barry White, ξέρω εγώ με τι μπήκε ο ΔΕΟ, και σκάει παιδιά το ΙΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, το ΔΕΟΣ, σοκ και ΔΕΟΣ, και πάει και του λέει: για να δούμε λίγο εδώ τι πειράτε, που είναι η απόδειξη, τιμολόγια, κόψαμε. Δεν θα πέσει λίγο το mood του DJ. Θα πάει ο DJ τώρα, ας πούμε, αυτό το mood να παίξει στο γάμο, να χαρεί το. Μετά θα παίζει τέτοιο. Πώς το λένε, Καμεράτα του Μπετόβεν. Νούμερο 13. Θα παίζει το πένθυμο εμβατήριο. Θα παίζει Βγήκε ο Χάρος Παγανιά. Θα παίζει Ορφέα Περίδη. Τέτοια. Πάει ο γάμος. Τελείωσε μετά. Δεν ξεκινάει. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Να, τουλάχιστον να του κάνουν το ντου, αλλά να το κάνουν 7 η ώρα το πρωί που θα φεύγει ο DJ. Και γιατί θα μου πεις μόνο ο DJ. Δεν υπάρχουν και οι άλλοι επαγγελματίες. Πώς το λένε, ή αυτοί που βάζουν τα φαγητά. Σου λέει, πού είναι εδώ τιμολόγιο, κυρία μου. Και να είναι τώρα ο γαμπρός και η νύφη και να έχουν το άγχος το δικό τους και να ψάχνουν να βρουν πού είναι η Ράμπο του ΣΔΟΕ. Καλημέρα, λέει, από Βόλο. Αν κολυμπάς στο πουκάμισο, υπάρχουν δύο επιλογές. Τρως τον άμπακα και ξαναγίνεις 97 ή κάνεις δέηση στη Θεά Αφροδίτη να μικρύνει. Ποιος πάει στη δουλειά τώρα, μα το Δία θα την κοπανίσω.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanton» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.
0: Σε γάμους να κάνετε το αγαπητός ΔΟΕ. Σε μπάτσελορ μην κάνετε. Ή σε μπάτσελορέτ, όχι, να κάνετε σε μπάτσελορέτ. Να τους το χαλάσετε.

0: Όχι τίποτα άλλο με το πουκάμισο. Αυτό θα νομίζουν ότι έχω κάνει αυτά τα φάρμακα που αδυνατίζεις. Κατάλαβες, που δεν έχω κάνει. Δηλαδή έχω φτύσει αίμα για να χάσω αυτά τα κιλά. Η ώρα είναι 7:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι ψηλοπροβλέψιμα και ήρεμα σχετικά. Στο Κυφισό δεν είναι ήρεμα, έχει μποτιλιάρισμα που φτάνει από την Αττική Οδό μέχρι σχεδόν Ιερά Οδό. Λέω σχεδόν, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Ειδικά η άνοδος είναι πολύ δύσκολη από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Τώρα, προσέξτε και την Κηφισίας που έχει κάποια σημεία που έτσι ταλαιπωρούν ήδη, δηλαδή στην κάθοδο στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου και στο ύψος Κατεχάκη, Μεσογείων, με το γνωστό μποτιλιάρισμα το νωρίς στην κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη έχει θεματάκια, κυρίως η Βενιζέλου βέβαια, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Στα νότια η παραλιακή ακόμη αντέχει, έχει θεματάκια που και που, αλλά όχι κάτι φοβερό, όχι μποτιλιάρισμα, έχει πυκνή ροή. Το κέντρο έχει πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βασιλείου Κωνσταντίνου, τη γνωστή ταλαιπωρημένη οδό, και στη Βασιλή Σοφίας από τα Ανάκτορα που λέγαμε μέχρι το Χίλτον, σε αυτό το ρεύμα, τα Ανάκτορα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας.

0: Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Φέτος. Δεν μπορούμε να ρεμίσουμε μια πάνω το πετρέλαιο, μια κάτω το πετρέλαιο, μια πάνω.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και έχουμε μια έτσι αξιέπαινη πρωτοβουλία του Δήμου Σερβίων Κοζάνης. Όχι Σέρβων, Σερβίων. Είναι τα Σέρβια της Κοζάνης. Τα οποία λέει υπόσχονται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη Κοζάνης. Με όλη τη συμπάθεια και το, πώς να το πω, παιδί μου, το σεβασμό προς τους τοπικούς άρχοντες, τώρα 5.000 ευρώ για να εγκατασταθεί στα Σέρβια Κοζάνης, θέλω να πω 5.000 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Όχι στα Σέρβια, γιατί προφανώς η ζωή στα Σέρβια Κοζάνης είναι κλάση, πώς το λένε, έτη φωτός φθηνότερη από ό,τι να ζει στην Αθήνα. Αλλά και πάλι 5.000 ευρώ για να κατασταθείς εκεί δεν νομίζω ότι είναι αρκετό κίνητρο, εκτός αν είσαι Κοζανίτης και φύγεις από την Κοζάνη και πας στα Σέρβια. Βέβαια, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι να φύγεις από την Κοζάνη να πας σε ένα χωριό. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι να φύγουν από την Αθήνα να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή. Μ' αρέσει που λέω να φύγουν, όχι να φύγουμε. Γιατί η Αθήνα πλέον δεν αντέχει άλλο κόσμο. Εδώ ψάχνουν να βρουν τρόπο τώρα να βρουν, λέει, μια παράκαψη για τον Κηφισό, να βρουν μια άλλη οδική αρτηρία. Καλά, μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Φτιάχνουμε νέες γραμμές μετρό. Φτιάχνουμε τώρα, φτιάχνουμε τ' άλλο. Η Αθήνα είναι πιο πυγμένη. Και χτες, ρε φίλε, η εξής απορία μου δημιουργήθηκε. Σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να λέμε όλοι δεν βρίσκουμε πάρκινγκ, δεν βρίσκουμε πάρκινγκ στην περιοχή, δεν βρίσκουμε πάρκινγκ στην Αθήνα πουθενά και τα αυτοκίνητα που βγαίνουν τα καινούρια να είναι όλο και μεγαλύτερα. Πώς γίνεται αυτό που έλεγε ο Γκουνσοτό. Ντόση πενάλτη, τον ντόση πενάλτη, το αμάξι μεγάλο, μεγαμάξι μεγάλο, πάρκινγκ δεν βρίσκει. Πώς γίνεται αυτό. Παλιά είχε κάτι μικρά αυτοκινητάκια, θυμάστε που ήταν τη μόδα στα μικρά αυτοκίνητα, στα Zeros. Τώρα βγάζουν όλοι κάτι SUV, κάτι Jeep. Εν τω μεταξύ σας βλέπω, γκρινιάζετε, όλοι γκρινιάζετε, δεν έχετε λεφτά, όλοι κυκλοφορείτε με κάτι τζιπάρες. Πώς γίνεται αυτό. Πάει ο άλλος να παρκάρει και νομίζει ότι έχει έρθει τάνκερ, έχει έρθει κρουαζιερόπλοιο, να πούμε.

ένας φίλος λέει, από ένα μέγεθος και πέρα δεν χρειάζεται το μεγάλο αυτοκίνητο. Αυτό το παίρνουν λίγο ματαιόδοξοι που ασχολούνται με το ποιος την έχει μεγαλύτερη. Όλοι δηλαδή, άρα όλοι έχουν πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι έτσι, γιατί άμα βλέπεις τον άλλον ο οποίος παίρνει SUV, σου λες, εγώ γιατί να πάρω αυτοκινητάκι. Θα πάρω ένα μεγάλο κι εγώ. Και δεν βγάζουν πλέον. Δηλαδή, άμα πας σε... Εγώ τώρα το ψάχνω εδώ. Έχετε καταλάβει τον πόνο μου όλη τη χρονιά. Ότι ψάχνω για αυτοκίνητο καινούριο. Και βλέπω αυτοκίνητα και είναι όλα μεγάλα. Δεν υπάρχει μικρό αυτοκίνητο. Εκείνα τα μικρά, τα πόλεως. Δηλαδή, ακόμα και τα μικρά, τα καινούργια τους, καινούργιες εκδόσεις είναι μεγαλύτερα. Και το οποίο είναι οξύμορο. Δηλαδή, δεν... Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν οι νέες πολυκατοικίες οι οποίες έχουν γκαράζ, έχουν δικό τους πάρκινγκ, όχι όπως παλιά. Αλλά αν δεν έχεις δικό σου πάρκινγκ, πού το βάζεις, με την καλή έννοια. Τι καλά περνάμε στην Ελλάδα, λέει. Όλοι οι τζιπάρες έχουμε, ειλικρινά, αυτές οι γενικεύσεις σου σκοτώνουν. Ναι, γιατί στο δρόμο, άμα βγεις έξω, πραγματικά έχεις δίκιο. Βλέπεις όλο μικρά αυτοκίνητα. Έχεις δίκιο, έχεις, είμαι πάρα πολύ υπερβολικός όντως. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την πρωτοβουλία αυτή των Σερβίων για να πάει να μείνει ένα ζευγάρι με 5.000 ευρώ εκεί και σκεφτόμουν πόσο μικρότερο είναι το κόστος ζωής στην επαρχία. Δηλαδή σκέψου τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχει και άλλο, είναι και άλλος ανταγωνισμός. Δηλαδή ένα ζευγάρι, ένα αντρόγινο που θα κάνει το παιδί του στην Αθήνα έχει, ας πούμε, την πίεση, το peer pressure όλων των άλλων να πάει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο. Τώρα άμα είσαι στα Σέρβια ή στην Κοζάνη ή στα Τρίκαλα, που έλεγε και η διαφήμιση παλιά, και τώρα και στο Παρίσι, τώρα και στα Τρίκαλα, δεν νομίζω ότι έχεις την αντίστοιχη πρεμούρα να πάει το παιδί σου ιδιωτικό σχολείο. Γιατί και η απορία είναι η εξής, λέει, τα δημόσια σχολεία στην επαρχία είναι καλύτερα? Δεν νομίζω. Νομίζω είναι το ίδιο καλά όσο στην Αθήνα. Απλά στην Αθήνα βλέπεις οι άλλοι γονείς, πας στα παιδικά πάρτι και λέει, πού πάει το δικό σου? Πάει στο τάδε, ξέρω εγώ, στο Χαρισόπουλου. Στο ιδιωτικό, στο Χαρισοπούλιο. Εσένα που πάει στο τάδε. Πώς θα δίνεται αυτό? Δηλαδή αυτή είναι η κουβέντα. Υπάρχει μια... αισθάνεσαι ρηγμένος αν το παιδί σου πάει δημόσιο, ας πούμε, λες, και άλλοι γιατί, ας πούμε, και όχι εγώ. Ενώ μέσα στην επαρχία όλοι είναι στο δημόσιο. Εντάξει, έχει και ιδιωτικά σχολεία, αλλά είναι, θέλω να πω, για πολύ λίγους εκεί. Ή είναι πολύ λίγα, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζομαι ότι και σε άλλα κομμάτια της καθημερινότητας υπάρχει μείωση εξόδων λόγω αυτού του πράγματος. Δηλαδή δεν έχεις τα καύσιμα. Δεν είναι. Εδώ για να πας στη δουλειά σου θες μερικές φορές κάνεις 15 χιλιόμετρα, 20. Στην επαρχία δεν το κάνεις αυτό. Μπαίνεις κοντά στη δουλειά. Περπατάς, παίρνεις ποδήλατο, ξέρω, οτιδήποτε. Γενικότερα και η διασκέδαση και όλα αυτά. Οπότε το κόστος είναι αστείο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν βλέπω κανένα να πηγαίνει στην επαρχία. Όλη Αθήνα ερχόμαστε γιατί μας αρέσει αυτή η ζωή την οποία τη βρίζουμε. Βρίζει από το πρωί. Ο φίλος μου ρωτάει, λέει, αν τα 5.000 ευρώ είναι το μήνα. Λες. Μήπως έκανα λάθος εγώ, ρε εσύ? Όχι, δεν νομίζω. Καταρχάς, πού τα βρίσκουν και αυτά τα 5.000 ευρώ? Δηλαδή και το μήνα να μην είναι. Πώς μπορεί ένας Δήμος να δίνει τόσα λεφτά? Μπράβο τους. Εγώ έχω ένα μικρό γιοταχή. Ναι, οκ. Okay. Αυτό που μου περιγράφεις, βέβαια, το γιοταχή, νομίζω το καινούριο έχει βγει πιο μεγάλο και αυτό. Σου λέω, το ψάχνω τώρα, δεν είμαι άσχετος. Και καλά κάνεις και έχεις μικρό γιοταχή και είσαι και πιο φιλικός προς το περιβάλλον, αλλά τα νέα αυτοκίνητα δεν βγαίνουν μικρά πλέον.

0: θέλω να πάω κι εγώ να πάω στο Dragon's Den, να πω μια φοβερή επιχειρηματική ιδέα. Μια πλατφόρμα, θα είναι μια πλατφόρμα αρχικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα κάνω μια πλατφόρμα που θα κάνει κάτι. 7 επενδυτές θα έχει ο νέος κύκλος του Dragon's Den που ξεκινάει στο Sky αυτή τη φορά. Η παραγωγή του Τανιμανίδη. Λέει μήπως υπηρέτησες, λέει, τον καιρό της Χούντας από λογοκρισία σκίζεις. Ποιος σου λογόκρινε? Ό,τι χαζομάρα μου γράφετε εδώ πέρα το λέω στον αέρα. Τι εννοείς? Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, Dragon's Den. 7 επενδυτές. Εκτός από τους γνωστούς, το Βαφιά, ο οποίος είναι, εντάξει, σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι έτη φωτός πλουσιότερος. Μιλάμε, έχει τρεις εταιρείες στο Nasdaq ο τύπος. Θα είναι ο Λέων Γιοχάη, όπως τον ξέρατε. Η Μαρία Χατζηστεφανή. Θα εξακολουθεί να είναι ο Γιάννης Τσιόρης, ο νεαρότερος νομίζω της παρέας, από το χώρο της τεχνολογίας, ιδρυτής μιας πολύ γνωστής πλατφόρμας αγορών στη Μέση Ανατολή, διαβάζω εδώ, δεν το ήξερα καν αυτό. Θα είναι η Ελευθερία Ζούρου, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος μιας πλατφόρμας με την οποία βρίσκεις γιατρούς γνωστής πολύ. Ο Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων πρόεδρος Δουσού, συγγνώμη, και διευθύνων σύμβουλος της Καράτζης Group, που έχει να κάνει με διάφορους τομείς. Θα είναι ο Κώστας Χαλκιάς, συνιδρυτής και chief cryptographer. Εν τω μεταξύ, είναι φοβερό ότι είναι ελληνική λέξη, η οποία την λένε στα αγγλικά πλέον. Δεν λένε, ξέρω, επικεφαλής κρυπτογράφος, λένε chief cryptographer. Μιας εταιρείας που έχει να κάνει με ασφάλεια λογισμικού και blockchain και όλα αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. 7 κριτές. Καλά, ρε φίλε, πολλοί δεν είναι. Πότε θα πρωτομιλάνε αυτοί? Λοιπόν, με τον Dragon's Den, το οποίο είναι, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει την επιτυχία του. Λοιπόν, πάμε για ένα break σύντομο εδώ στο Galaxy 92. Πάμε για το πρώτο, για το break των 8 μάλλον. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας που δεν λογοκρίνονται εδώ στο Live 24 και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι.
8: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
9: Bausa Magnetic.

0: όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

Λοιπόν, έχουμε νικήτρια. Η Σόφη Γιάνναρη θα έρθει στην παράσταση της επόμενης 5ης, 25 Ιουνίου, μαζί με ένα άτομο ακόμα της αρεσκίας της. Δεν έχει πλάκα αυτό που λένε, με ένα άτομο της αρεσκίας της. Πώς λέμε, με ένα αυτοκίνητο της αρεσκίας της. Η Σόφη μου κέρδισε την πρόσκληση, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Θα έρθει στο Θεατράλε την επόμενη 5η στις 9.30 και θα πεις γεια σας, θα πεις το όνομά σου στην είσοδο και θα μπουκάρεις μέσα και θα ακούσεις, θα δεις την παράσταση, θα δεις, δυστυχώς για σένα, θα δεις εμένα. Και θα πω και καινούργια αστεία για όσους έχετε δει την παράστασή μου, να ξέρετε ότι η μισή θα είναι με νέα αστεία, οπότε θα είστε εσείς ουσιαστικά που θα κρίνετε την επόμενη παράσταση. Τώρα πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά, να σας πω ότι αν αναρωτιέστε πού θα πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε πολύ ή μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Live 24 τα μηνύματά σας και Βη Χαρισόπουλο στο Instagram. Galaxy 92 FM είναι το Instagram του σταθμού. Χαμός χθες. Χαμός τώρα. Και ποιος. Εντάξει, δεν πω τη φράση. Τηλεφωνική παρέμβαση Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Λιάγκα για το αν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και ψυχαγωγία μαζί και πώς πρέπει να είναι τηλεόραση, που τα μπλέξανε λίγο εκεί τα μπούτια τους. Γιατί ο Γρηγόρης είπε αυτό που και εμένα, δηλαδή συμφωνώ σε αυτό, ρε παιδί μου. Λέει, δεν μπορώ από το πρωί να βλέπω για δολοφονίες, για κακοποιήσεις, για τροχέα, για σκοτωμούς, για όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις όλη μέρα. Σε αυτό είχε δίκιο που του έλεγε του Λιάγκα. Βέβαια, ο Λιάγκας του λέει: εσύ είσαι παρουσιαστής, δεν θες να τα κάνεις αυτά, δεν μπορείς κιόλας, το είπε ο Γρηγόρης. Λέει: εγώ μπορώ να τα κάνω, γιατί να μην τα κάνω. Και μετά του έλεγε ο Αρναούτογλου: και που φέρνετε, λέει, που βάζετε, λέει, τα podcast και τα vidcast, που δεν είναι καθόλου κακό αυτό, δεν το βρίσκω περίεργο. Ναι, λέει, και εσύ, λέει, Γιώργο, λέει, είσαι ακριβοθόρητος. Ερχόμαστε να σου πάρουμε μια δήλωση και δεν τη δίνεις, και εγώ δίνω συνέχεια δηλώσεις. Και λέει: ο Λιάγκας, μια ζωή έτσι ήμουν εγώ, λέει, δεν. Τέλος πάντων. Δεν έδινα δηλώσεις. Από όλο αυτό δεν βγήκε κάτι. Βγήκε απλά το σούσουρο ότι ο Αρναούτογλου μίλησε κάνα τέταρτο στο Λιάγκα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τις φημολογίες, δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Παρ' όλα αυτά, έτσι αναθέρμανε λίγο, ρε παιδί μου, το τηλεοπτικό σουσού. Γιατί τώρα τελευταία είναι λίγο βαρετά τα πράγματα. Τελειώνουν οι εκπομπές, δεν έχουν και τι να πούνε οι υπόλοιπες, δεν έχουμε και μεγάλα γεγονότα. Ευτυχώς από μια άποψη, γιατί τα μεγάλα γεγονότα πλέον δεν είναι ευχάριστα γεγονότα, δηλαδή δεν θα γίνει κάτι και θα το λέμε και θα χαιρόμαστε. Συνήθως γίνονται κάτι άσχημα. Δολοφονίες, δικαστικές υποθέσεις, πόλεμοι. Οπότε ανοίγεις το πρωί την τηλεόραση και λες: γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου, ας βάλω Γκάλαξη. Καλά δεν λέω.

Αυτή είναι η Ocean Blue, γι' αυτό λέγεται Sublime. Sublime Ocean Blue στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τι γλυκούλιδες που είστε που μου στέλνετε μηνύματα για τα αυτοκίνητα, να μου λέτε να ρίξω μια ματιά στο τάδε και στο τάδε. Μωρέ, τα έχω δει όλα, έχω βαρεθεί να βλέπω αυτοκίνητα και δεν τα μπορώ καθόλου, τα βαριέμαι με τα αυτοκίνητα. Τα θεωρώ χάσιμο χρόνο. Βλέπω, έχω πάει αντιπροσωπείες, έχω πάει σε εκθέσεις αυτοκινήτων, έχω πάρει leasing, έχω πάρει τον, έχω πάρει τάλο, έχω πάρει νικιάρικο, δεν φαντάζεσαι. Άστα, να πάνε στο διάλογο. Καλημέρα σε εσένα που είδες κατσαρίδα πρωί-πρωί και θες να μετακομίσεις μέχρι αύριο που θα έρθουν για την πεντόμωση. Θέλω να σου πω ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος από αυτό το κομμάτι που δεν θέλω καν να αναφέρω στον αέρα της εκπομπής. Αλλά να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Λοιπόν, και λέγαμε για τηλεόραση και δεν είναι μόνο η τηλεόραση ότι είναι, ρε παιδί μου, τοξική και μίζερη πλέον. Και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι και ένας εκπρόσωπος της παλιάς τηλεόρασης, αυτή λίγο της χαζοχαρούμενης, ας μου επιτρέψει ο Γρηγόρης που τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν κάνει τώρα χαζοχαρούμενη, έκανε παλιά αυτά τα που πετούσαν τηλεοράσεις από τον πρώτο όροφο, που φέρναν κάτι αγελάδες στο στούντιο, το οποίο για μένα, να σας πω κάτι, καλύτερα η τωρινή τηλεόραση. Το έβρισκα πάρα πολύ χαζομάρα αυτό το πράγμα. Αλλά έχει γίνει πάρα πολύ τοξική και μίζερη τηλεόραση και διαβάζεις, και όχι μόνο η τηλεόραση, αλλά και τα site. Μπαίνεις στα site, τώρα μπαίνω σε ένα site τηλεοπτικό εδώ και λέει: Τάσος Ιορδανίδης, μια φορά μου είχε σκιστεί η ψυχή μου. Θέλω να μην ξαναδώ την κόρη μου να κλαίει εξαιτίας ενός σχολείου. Σχολείο, όχι του σχολείου που πάμε, του σχολείου με γιώτα. Ακύλας, η εξομολόγηση για τις σχέσεις με τον πατέρα του. Κρίμα. Χάρης Ρώμας, η σχέση των γονιών μου ήταν προβληματική. Έζησα όλο το φάσμα της δυσκολίας των παιδικών χρόνων. Μέρη Συνατσάκη, η πραγματική λέξη την οποία περιέγραφα την εικόνα μου ήταν αηδία. Αυτό έβλεπα και ήμουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, διαβάζεις όλα αυτά και βλέπεις, σε πιάνει μια μιζέρια. Όλοι λένε, είναι σαν να διαβάζεις ψυχαναλύσεις ανθρώπων. Δηλαδή, πάνε συνεντεύξεις και λένε όλοι. Θα μου πεις συνεντεύξεις, τι να πεις. Εν πάση περιπτώσει, λένε αυτό το μίζερο. Ανοίγεις, ρε παιδί μου, late night στην Αμερική και γελάς. Πάει ο καλεσμένος εκεί, λένε αστεία, λένε χαζομάρες, λένε ωραίες ιστορίες, αστείες ιστορίες. Ανοίγεις εδώ τηλεόραση και είναι, ναι, αυτό, ο πατέρας μου με εγκατέλειψε, η μάνα μου με έδερνε, χάσαμε τη μάνα μου όταν ήμουν. Μα τώρα δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό να το δεις βράδυ? Δηλαδή, άσε με, ρε φίλε, πραγματικά. Όχι άλλη μιζέρια, ρε φίλε. Όχι άλλη μιζέρια, φτάνει. Έχουμε μπουχτίσει με τα προβλήματα τα ψυχολογικά τα δικά μας. Θα μαθαίνουμε και τα ψυχολογικά προβλήματα των celebrities. Ας τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους.

0: Κάπου εδώ με τους Army of Lovers να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και πολλά φιλιά και μια μεγάλη αγκαλιά στο... στην κοριτσάρα μου, στη Μαριλούρε Παπή, στο εν τρίτον του αγαπημένου μου ραδιοφωνικού τρίο. Ραδιοφωνικού διευκρινίζω έτσι. Δεν μην λέτε τίποτα. Και στο έτερο, στο άλλο μέρος του τρίο, τη Μίνα Μπυράκου, η οποία βέβαια στη Μαριλού δεν μας ακούει, τώρα ροχαλίζει, φαντάζομαι, η Μίνα τέτοια ώρα αποκλείται να είναι ξυπνιά. Μαριλούκα μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί ανοίγει εδώ, ανοίγω ένα ρεπορτάζ τώρα. Γιατί λέει οι γάτες γουργουρίζουν όταν πεθαίνουν. Μέχρι και τα θέματα με τα ζώα είναι τέτοια, είναι μακάβρια πλέον στα site. Γιατί γουργουρίζουν όταν πεθαίνουν οι γάτες. Ξέρω εγώ, και εγώ έτσι κάνω. Όταν πεθαίνω, όταν γουργουρίζω, είμαι σε φάση. Έχει αρχίσει ο ντελιβεράς και αρχίζει και γουργουρίζω και λέω: θα πεθάνω, ρε φίλε. Έλα, έχω πάρει ένα μπέργκερ. Πού είναι αυτό, ακούγεται και σκάει ο ντελιβεράς. Στο μεταξύ, τώρα το καλοκαίρι, τι φάση με τους ντελιβεράδες που είμαστε με το σόβρακο και πρέπει ξαφνικά να βρεις τα ρούχα. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαι τεμπέλης, ξέρεις, και δεν ξέρεις και τι ώρα. Ξέρεις μάλλον τι ώρα θα έρθεις, γιατί είμαστε τόσο τεμπέληδες που πλέον ξέρουμε και την ώρα που έχετε τον delivery. Σου στέλνει τον delivery ενημέρωση και λέει: το φαγητό σας θα έρθει μεταξύ 21 και 40 και 21 και 50. Άρα ξέρεις ότι εκείνο το δεκάλεπτο πρέπει να είσαι ντυμένος. Όχι, θα είσαι με το σόβρακο στον καναπέ, πρέπει να ακούσεις το θηροτηλέφωνο και μετά πατάς, ανοίγεις και πρέπει να τρέξεις να βρεις και συνήθως. Δεν βρίσκεις τα ρούχα εκείνη τη στιγμή. Πάντα είναι ο νόμος του Μέρφη που δεν θα βρεις το σορτσάκι που πρέπει να βάλεις. Και συνήθως όταν ανοίγει ο ντελιβεράς, βάζεις κάτι που δεν ταιριάζει, κάτι άκυρο. Δηλαδή, έχω ανοίξει ντελιβερά με παντελόνι τζιν, με σαγιονάρα από κάτω και πάνω να φοράω ένα τρίπιο μπλουζάκι που φοράω στον ύπνο που λέει Water Maniac. Και ανοίγω έτσι και με βλέπω ο ντελιβεράς, ο οποίος μπροστά μου είναι, ρε παιδί μου, σαν να πηγαίνει σε δεξίωση. Είναι σαν να έχει smoking. Και με κοιτάει με ένα ύφος αξιολείπητος. Πώς είσαι έτσι, ρε φίλε, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Πάντα εγώ να του εξηγήσω ότι πριν έρθει φορούσα αυτά τα τουρκικά της λαϊκής, τα σόβρακα, και πρέπει να πάω να ανοίξω να φάω τον μπέργκερ. Είναι δύσκολο. Να σας δώσω ένα tip, το οποίο θα το κάνω κι εγώ. Να έχετε δίπλα στην πόρτα. Ναι, το καλοκαίρι να έχετε δίπλα στην πόρτα να έχετε ρούχα για τον delivery. Επειδή ξέρεις ότι θα σκάσει ανά πάσα στιγμή ή καμιά φορά μπορεί να αργήσει. Ο άνθρωπος είναι, δεν είναι, δεν μπορεί να είναι στην ώρα του συνέχεια. Να έχετε ρούχα delivery, να έχετε ένα σορτσάκι πρόχειρο, να έχετε ένα μπλουζάκι, όχι τρίπιο, πρόχειρο και αυτό κανονικό σιδερωμένο, να είστε κύριοι. Και όταν έρθει ο delivery, να ανοίξει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Που πάντα είσαι με αυτό το λαχανιτό, ρε παιδί μου. Ότι ξέρεις, προσπαθούσε να ντυθεί.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, δήλωσε ότι πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, ανακοίνωσε το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν την πληροφορία. Στην επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, σύμφωνα με τον τέταρτο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Το τραγούδι αυτό δεν το έβαλα τυχαία, γιατί είναι από του Savage Garden, δηλαδή ο Άγριος Κήπος. Επειδή τώρα τελειώνει η προθεσμία με τα οικόπεδα που πρέπει να καθαρίσετε. Επειδή έχουν γεμίσει αγριόχορτα, βλέπω κάτι ότι πηγαίνω για τρέξιμο στην περιοχή μου. Βλέπω κάτι οικόπεδα που είναι κάτι, έχει κάτι χόρτα μέσα, τη χόρτα, δάσο ολόκληρο. Λέω έτσι και πέσει εδώ ένα σπίρτο, μια φωτιά. Πάει, έχουμε καεί όλοι ζωντανοί. Καθαρίστε λίγο τα οικόπεδα, παιδιά. Το ξέρω ότι είναι μανίκια, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει, δηλαδή. Μιλάμε, έχουν φτάσει 3 μέτρα έχουν φτάσει τα ξερόχορτα. Savage Garden έχει γίνει όλη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
1: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.

0: ειλικρινή σου έτσι ήρανε. Δεν σου λέει ούτε το χιούμορ σου, ούτε η προσωπικότητά σου. Μ' αρέσει το κορμί σου.
1: Μωρό μου. Γεια σου κόκλα.
0: Ο Ed Sheeran, ο οποίος αποτραβιέται λίγο από τα live και τη μουσική για να αφοσιωθεί στα καθήκοντά του ως πατέρας. Σωστός ο Ed, βέβαια έχει και την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί υπάρχουν πατεράδες που θα ήθελαν πάρα πολύ να αποτραβηχθούν, ή μητέρες να αποτραβηχθούν πάρα πολύ από τα καθήκοντα της δουλειάς για να γίνουν, να είναι κοντά στα παιδιά τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. Ο Ed Sheeran μπορεί και καλά κάνει. Λοιπόν, υπάρχουν λέει γυναίκες που τους αρέσει το σίδερο. Ποια είναι, να την παντρευτούμε. Και δεν τους αρέσει το μαγείρεμα. Όχι, αυτό όχι. Καλύτερα να μαγειρεύει και να μην σιδερώνει. Εμένα λέει μου αρέσει το μαγείρεμα, όχι το σιδέρωμα. Σωστό, σωστό, σωστό. Όχι. Μαγείρεμα χίλιες φορές, φίλη Μαρία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα βέβαια για την αγαπημένη σας στήλη.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που.
0: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος έχει περίεργη χειραψία, ε? Ή είναι πάρα πολύ σκληρή, σφιχτή, δηλαδή σου δίνει το χέρι και στο σφίγγει και στο λιώσεις. Χαλάρωσε φίλε, χειραψία κάνουμε, δεν κάνουμε μπραντεφέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να μου λιώσεις τα κόκαλα, να τρέχω στον Ερυθρό Σταυρό, να περιμένω στην ουρά. Αν φωνάξατε κάπου. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μιλάμε για τα νοσοκομεία απαραίτητος, λέμε για το. Είπαμε πως φωνάξατε γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης είναι άλλοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ υδρωμένες παλάμες, το οποίο εντάξει δεν φταίνε αυτοί, αλλά είναι περίεργη χειραψία. Και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι δεν αφήνουν το χέρι. Έχετε τέτοιο φίλο, ο οποίος σου πιάνει και σου κάνει, έλα ρε, τι γίνεται, πώς έτσι, και τρέμεις και είσαι, λες και είσαι αυτό. Και έτσι έγινε με τον Τραμπ και την Μπριζίτ Μακρόν. Βρέθηκαν στο περιθώριο της συνόδου των G7. Μπορεί να μην έχουμε βρει το σημείο G, αλλά έχουμε βρει το σημείο G7. Και συγγνώμη γι' αυτό. Ο Μακρόν με την Μπριζίτ, οι οποίοι ξέρετε ότι έχουν τα θέματά τους, έτσι. Το θυμάστε το χαστούκι στο αεροπλάνο λόγω της Ιρανής και καλά της ηθοποιού, δεν ξέρουμε κτλ. Φαίνεται ίσως ο Τραμπ να ήθελε να δώσει μια στήριξη στην Μακρόν, γιατί πρόσεξε τώρα, έχουμε το ζευγάρι Τραμπ-Μελάνια, όπου ο Τραμπ είναι ο παππούς, είναι 80 χρονών πλέον και επισήμως, και η Μελάνια είναι η νεαρή. Στο άλλο ζευγάρι έχουμε την Μπριζίτ, η οποία είναι η γιαγιά. Τώρα ντροπή. Εντάξει, παππούς, είπα γιαγιά, sorry δηλαδή. Γιατί εκεί να έχουμε, προστατεύουμε. Δεν είναι 80 βέβαια η Μπριζίτ, πόσο να είναι. 70 κάτι δεν είναι. Και έχεις ας πούμε τον Εμμανουέλ, ο οποίος του ρίχνει πολλά χρόνια. Οπότε σου λέει ο Τραμπ, κάτσε να στηρίξω την Μπριζίτ, μπας και ζηλέψει ο άλλος για να στηρίξουν και εμένα που είμαι γέρος. Και τη κρατούσε το χέρι, παιδιά, νομίζω ότι τα μετρήσανε πόσα δευτερόλεπτα λέει. 13 δευτερόλεπτα βάλανε timer, βάλανε χρονόμετρο για να μετράνε πόση ώρα πιάνει το χέρι της Μακρόν ο Τραμπ. Βέβαια έτσι πως είναι η Μακρόν δεν έχει να τη πιάσει και τίποτα άλλο. Ο Τραμπ γενικώς πιάνει, απλώνει χέρι, αλλά εκεί τι να πιάσει, έπιασε το χέρι.
3: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
4: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η Ανθή λέει: εγώ πιστεύω ότι κρατούσε ο Τραμπ το χέρι της Μακρόν για να μην φάει και αυτός χαστούκι λόγω των σχολείων που είχε κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει απρεπή σχόλια. Δηλαδή, εγώ στη θέση τους δεν τους μιλούσα ξανά. Ότι τρώει φάπες από την Μακρόν. Είπα Μπαρντό, Μπριζίτ Μπαρντό, γι' αυτό μου γράφεται ότι έχει πεθάνει η Μπαρντό. Παιδιά, συγγνώμη, η Μπριζίτ Μακρόν ήθελα να πω, όχι η Μπριζίτ Μπαρντό. Θα ήθελε πολύ ο. Θα ήθελε πολύ ο Μακρόν να τα έχει με την Μπριζίτ Μπαρντό. Όχι όπως είναι τώρα, γιατί αυτός είναι και λίγο. Ξέρεις. Γεροντόφιλος, θα να πω. Το επόμενο βήμα είναι να τα φτιάξει με την Μπριζίτ Μπαρντό. Εν πάση περιπτώσει, μην το κάνω χειρότερο.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
13: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.
14: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.

0: Mystify, Mystify Me, θα μπορούσε να είναι και ελληνικό τραγούδι από τους In Excess. Ακούτε Galaxy 92 και καμιά φορά ξεχνάμε και τα μικρόφωνα ανοιχτά, όπως σωστά επισημάνατε. Συγγνώμη γι' αυτό. Λέγαμε προηγουμένως για τη χειραψία του Donald Trump με την Brigitte Macron, αλλά έχουμε και άλλη χειρονομία η οποία σχολιάστηκε αρνητικά. Ήταν το χειροφίλημα του Tom Cruise στην... στην Βικτόρια Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απέκτησε το δικό του αστέρι στην γειτονιά των αστέρων στο Χόλιγουντ. Το οποίο όποτε άκουγα χτες, πότε ήταν, το έβλεπα σε κάποια εκπομπή, λέγανε ότι είναι λίγο ξενέρωτα εκεί. Δηλαδή είναι απλά ένας δρόμος και είναι κάτι πλακάκια, κάτι πλακάκια, ρε παιδί μου, τα οποία δεν είναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο εκεί πέρα αυτό. Θα μου πεις, αυτό είναι και το κόνσεπτ. Απέκτησε λοιπόν ο David Beckham δικό του αστέρι στην Λεωφόρο των Αστέρων και εκεί κάνουν μια τελετή και μιλήσανε και συγκινηθήκαν κτλ. Και ο Tom Cruise μίλησε μεταξύ άλλων, δεν ξέρω γιατί ο Tom Cruise τη σχέση έχει με τους Beckhams, αλλά μετά λέει, φίλησε το χέρι της Βικτόρια και λέει, ήταν απρεπές, είναι σύζυγος της του αλλού. Καλά, το χέρι της φίλησε, δεν της φίλησε. Τέλος πάντων, δεν είναι και ο. Δεν είναι και ο Τραμπ. Επίσης απουσίαζε ο Μπρούκλιν, ο οποίος Μπρούκλιν, ο γιος των Μπέκαμ, δεν τα έχει πολύ καλά με την, με την οικογένεια. Είναι λίγο μαλωμένη. Εν πάση περιπτώσει, κρίμα λέει που ο άλλος του γιος έλειπε, έγραψε κάποιος στα social. Λες και έχει αξία αυτό τώρα. Ενώ ένας άλλος σχολίασε, είναι λυπηρό που ο μεγαλύτερος γιος του δεν είναι εκεί. Να κοιτάτε τη δουλειά σας, λέω εγώ. Λοιπόν. Μηνύματα στο Live 24. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα, σας ευχαριστώ για το μήνυμα στήριξης. Και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε και εκεί.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτός είναι ο David Bowie και αυτό είναι το Άσης του Άσης. Πάντα υπήρχε η απορία αν είναι σωστό David Bowie ή David Bowie. Μια φορά τον είχαν ρωτήσει τον ίδιο. Ρε David, τελικά πώς είναι σωστό το όνομά σου, Bowie ή Bowie? Και είπε both. Και τα δύο. Και τους τρέλανε όλους. Γι' αυτό που λένε ορισμένοι Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη, καλημέρα στη Δέσποινα η οποία είναι δασκάλα και μας λέει ότι είχαν μπουγέλωμα χθες. Θα το έχετε προσέξει και εσείς, θα περνούσατε από κάποιο σχολείο χθες και ήταν όλοι μουσκεμα. Και καλημέρα και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν δουλειά μέχρι και την Παρασκευή στα δημοτικά, τουλάχιστον στα δημοτικά. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα break για το διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live Band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και Guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free Parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Ο Elon Musk, τρισεκατομμυριούχος. Η πλάκα είναι ότι ο Musk σε σχέση με τον Jeff Bezos έχει μεγαλύτερη διαφορά οικονομική από ό,τι έχει ο Jeff Bezos με τον μέσο Αμερικανό. Είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή η περιουσία του Bezos, δεν είναι του Μπέζου, γιατί δεν είναι ελληνικής καταγωγής, είναι υιοθετημένος από Μεξικάνους, νομίζω, από Ισπανόφωνους, γι' αυτό λέγεται Μπέζος. Η διαφορά λοιπόν οικονομική μεταξύ του Μάσκ και του Μπέζος είναι γύρω στα 750 δις, Και η διαφορά του Μπέζος από τον μέσο Αμερικανό που βγάζει περίπου 193.000 δολάρια είναι μικρότερη σε σχέση με τη διαφορά που έχει με, με το 3 εκατομμύριο. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Εν τω μεταξύ είναι και μία, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία με τη SpaceX είναι και μια επιχειρηματική, ένα επιχειρηματικό εγχείρημα το οποίο είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή δεν πας να βγάλεις. Βέβαια όλα τα ρίσκα ήταν, όλες οι προσπάθειες του Μάσκ ήταν ρυψοκίνδυνες. Το να βγάλεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο πριν από χρόνια θεωρούνταν τρέλα. Το ίδιο θεωρείται και το να κάνεις μια διαστημική εταιρεία τώρα. Αλλά ο τύπος, καλά, έχει και τα λεφτά από πίσω, αλλά δεν μασάει, οπότε είναι τρισεκατομμυριούχος. Και σκέφτομαι, αν έχεις ένα τρεις, μετά, ρε παιδί μου, ικανοποίησε ή θες να βρεις και κάτι άλλο? Δεν είναι και αυτό λίγο έτσι περίεργο για την ανθρώπινη φύση? Πώς είσαι, έχεις ένα τρισεκατομμύριο, 1,05 για την ακρίβεια, και λες θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, αντί να τα δώσεις στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Οπότε ας υποδεχτούμε στην παρέα μας τα φτωχαδάκια, τον Τζεφ Μπέζο, Μπέζος, ο οποίος θα του απευθύνεται ο Τραμπ, λέει, ο Μάσκ θα του λέει αυτοχομπινέ. Για σκέψου λίγο, συνάντηση καφέτε Μάσκ με Μπέζος. Θα του λέει αγόρι, πήγαινε φέρε λίγο τους καφέδες.

0: Πάντα με νεύρα η Λόλα Γιάνγκ. Στον Galaxy 92 Μέση. Όχι ο Λιονέλ, ο οποίος παίζει απόψε τα ξημερώματα εναντίον της Αλγερίας. Αλγερία στο Μουντιάλ, η Αλγερία. Έχουμε να δούμε Αλγερία στο Μουντιάλ, νομίζω από το 1982. Ναι, Χρήστο Σωτηριακόπουλε. Δεν στέλνετε εδώ μηνύματα έτσι ευχάριστα για τον Elon Musk. Γενικώ σήμερα έχουν βαλθεί τα site να μας ρίξουν σε κατάθλιψη με τα λεφτά που έχουν οι πολύ πλούσιοι. Ας πούμε, λέει, λέγαμε για τον Elon Musk που έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη και τώρα διαβάζω εδώ ότι το οικιακό συγκρότημα, όπως μπορούμε να πούμε, του Will Smith είναι τόσο μεγάλο, λέει, το οποίο έχει το δικό του ταχυδρομικό κώδικα. Δηλαδή εμείς ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, Νέα Φιλαδέλφια, οδός Βριούλων 1 με 23 έχει 152, ξέρω εγώ, 25. Και λέει, πού μένετε εσείς? Μένω στο Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια. Και ποιον ταχυδρομικό κώδικα έχετε? Ένας υπάρχει, είναι δικός μου, τον έχω εγώ. Είναι τόσο μεγάλο το σπίτι, λέει, και έχει 150 εκτάρια. Μην με ρωτήσετε πώς είναι τα εκτάρια, δεν τα θυμάμαι. Στους λόφους του Καλαμπάσα στην Καλιφόρνια. Και έχει, λέει, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τέννις. Το οποίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Γαλαξή 92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: People have repower. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Galaxy 92.

Eddie Brickell and the New Bohemians. Πιο αντιεμπορικό τίτλο δεν μπορούσαν να βρουν. What I Am, τραγουδάρα όμως, από τα τέλη των 80s, αρχές 90s, τέλη. Ακούτε Galaxy 92, είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θα σας πω κάποια ευχάριστα οικονομικά νέα. Σήμερα κατατίθεται ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο ακούγεται έτσι βαρετό, αλλά δεν είναι, γιατί φέρνει χρήμα. Καλά, τι χρήμα όμως, μιλάμε για πολύ χρήμα. Θα πάρουν, λέει, θα υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ! Πω! Για οικογένειες με παιδιά. Ρύθμιση για 72 δόσεις προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ, που αφορά πολύ κόσμο αυτό. Επαναλαμβάνω, μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό στις 5.000 ευρώ, καθώς και την ετήσια οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους που πληρούν σχετικά κριτήρια. Εκλογές! Εκλογές! Να σας πω και κάτι για τα υβριδικά IOTAH, τώρα που αρχίζω και εγώ και τα ψάχνω και μαθαίνω και τι είναι. Στα υβριδικά IOTAH, το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου διατηρεί μεν τη μείωση της απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά για οχήματα που εισήχθησαν από

0: κίνηση αμέσως τώρα με Network.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool.

0: Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.

Skies. Little Lies, Fleetwood Mac στον Galaxy 92. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τα μηνύματα που σας ζήτησα τα στείλατε για το τι θα κάνατε αν είχατε ένα τρισεκατομμύριο σαν τον Elon Musk. Ο πρώτος λέει, θα τα μέτραγα να δω αν είναι εντάξει. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρεις, αυτά κυρίως είναι σε μορφή άειλη, δηλαδή δεν είναι απαραίτητα να είναι μετρητά, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες. Η γλυκιά μου Ειρήνη, καλημέρα Βαγγέλη, θα σου έπαιρνε ένα αυτοκίνητο. Έχω γίνει ρεντίκολο. Και χρήματα για να κάνεις ένα road trip στην Ευρώπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη μου. Θα αποπλήρωνα, λέει άλλος εδώ, τα χρέη ευάλωτων ομάδων. Θα αποτασσόταν το γιο μου. Θα αποτασσώσουν το γιο σου. Γιατί μωρά και εσύ έτσι. Εγώ με ένα τρεις θα υιοθετούσα όλα τα παιδιά παγκοσμίως όσον αφορά τη σύντηση και την παιδεία τους και την προστασία τους. Πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θα έκανα ξανά και ξανά ταξίδι και διακοπές για την πάρτι μου. Άλλος λέει θα υιοθετούσα κατά μία έννοια όλα τα παιδιά παγκοσμίως. Η Κέλλη λέει θα εξοφλούσα το ερημαδοδάνειο. Θα σταματούσα από τη δουλειά. Θα ήμουν μόνιμα σε ταξίδια. Και για να δώσω δουλειά σε κόσμο, θα έφτιαχνα μια εταιρεία. Σωστά, ξεκινάς από το βασικότερο. Να εξοφλήσεις το ερημαδοδάνειο. Και να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, λέει. Και να κάνω σπίτι που να βλέπει θάλασσα, ωραία θάλασσα. Και όμως, όχι σαν κάτι σπίτια στην Αμερική, μπροστά σε θάλασσα, ωκεανό, που όχι μόνο δεν μπορείς να μπεις, αλλά ούτε και να τη βλέπεις κιόλας. Α, εσύ θες θάλασσα τύπου να είσαι, ρε παιδί μου, στο Αιγαίο. Εντάξει, οκ. Okay. Κάναμε ένα τρισεκατομμύριο, μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις. Εκεί θα κολλήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή προς Θεού. Έχετε. Σας έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να σας ζητήσει κάποια ή κάποιος φωτογραφία ή βίντεο να του βγάλετε και να μην του αρέσει με τίποτα και να θέλει ξανά και ξανά και να πεις, ρε παιδί μου, τι θες πια, το Spielberg? Η Taylor Swift έβαλε το Spielberg να την βιντεοσκοπήσει ενώ χόρευε με τον Travis Kelce, τον σύζυγό της. Βέβαια τον έβαλε ακριβώς γιατί έτσι γράφει ο τίτλος, αλλά είδε το βίντεο. Ουσιαστικά ήταν στην τελετή Songwriters Hall of Fame, στους συνθέτες και στιχουργούς Hall of Fame που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, και κάπου χορεύανε όρθιοι με τον άντρα της που είναι και παίκτης American Football, και δίπλα καθόταν ο Spielberg, και εκεί που βγάζανε βίντεο σέρφι τα λοιπά, λέει ο Spielberg, δώστε να στο βγάλω εγώ που ξέρω κιόλας. Και ρε φίλε, είναι φοβερό, δηλαδή την τράβηξε βίντεο στο Instagram ή στο TikTok ο ίδιος ο Spielberg, είναι φοβερό. Να σε τραβήξει βίντεο Spielberg. Ακούγεται σαν ανέκδοτο. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί μας και γνωστές οι οποίοι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Σου λένε, όχι, λίγο έτσι, να, λίγο αριστερά, λίγο. Δεν είμαι εδώ, δεν έχει καλό φως. Ειδικά θέλω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Insta Husbands, δηλαδή στους συζύγους του Instagram, τους αυτούς τους κατακαημένους συντρόφους συζύγους που πάνε διακοπές με την καλή τους και τους βάζουν και κάθονται γονατιστοί και γίνονται ρεζίλοι μες στον κόσμο και άλλοι ποζάριλες και είναι η Κλέλη Ανδριολάτου. Και ο άλλος από κάτω, έτσι αγάπη μου, έτσι, έτσι, να στο βάλω, να στο βάλω την κάμερα. Και όχι, όχι εδώ, δεν έχει καλό, για να δω, είναι καλές. Αχ, Παναγία μου, και μετά χωρίζεις ή δεν χωρίζεις τις διακοπές, πες μου εσύ. Και μετά δεν μας στέει η μήλος μετά, η μήλος μας στέει, δεν μας στέει το κινητό.

από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στην Ελλάδα, γενικότερα, όχι μόνο τον Bon Jovi, Living on a Prayer. Από το άλμπουμ με τον πολύ έτσι πονηρό τίτλο Slippery When Wet. Σταμάτα. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας χαιρετάει, σας κουνάει το μαντίλι. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6, ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Μην ξεχνάτε για τη stand-up comedy παράσταση της επόμενης Πέμπτης. Μπορείτε να μπαίνετε στο more.com και να κλείνετε τα εστήριά σας. Τα λέμε εκεί την επόμενη. Εκεί, στο θεατράλε. Την επόμενη Πέμπτη στις 9.30. Σας αποχαιρετώ με τους μάγους των hits, τους Σουηδούς Ace of Base και το The Sign. Γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
11: Γκίμκο QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Σάμπα. Καλώς ήρθατε.
1: Paradise 90,3.
0: 90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας. Ένα όμορφο πρωινό Τρίτης ζωντανά στον Paradise Radio. Το ημερολόγιο στο 16-16 Ιουνίου 2026. Λίγα σύννεφα πάνω από την πόλη. Είμαστε μαζί και θα περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι να ξυπνήσετε καλά. Η μέρα σας να κυλήσει περίφημα. Θα βάλουμε κι εμείς το χεράκι μας στο μαγικό ραβδάκι και το κρατάω στα χέρι μου. Οπότε θα κάνω ό,τι μπορώ. Σας περιμένω. 16 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους εσάς. Εδώ είμαστε και θα τα πούμε όλα. Όλα τα νέα της ημέρας. Μουσικά, διεθνή ενημέρωση, τα πάντα όλα. Εδώ στον Paradise Radio, στο δικό μας πρωινό. Good morning, Ξάνθη. Αλεξάνδρα Κουσίδου στις 12 μαζί.

0: Χοντίνη, αυτή είναι η Dua Lipa. Την αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά στα καλύτερά της. Παρεμπιπτόντως η Dua Lipa, δεν ξέρω, ο γάμος της πήγε πολύ, οι προετοιμασίες, οι δουλειές πάνε πολύ καλά και αυτό μας αρέσει ιδιαίτερα. Και η ίδια η αλήθεια είναι πως δείχνει να το απολαμβάνει με τα ξέφρενα πάρτι και όλο όσο μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα για εκείνη. Πάντως ο έρωτας της πάει πολύ από ό,τι φαίνεται και δεν κρύβεται. Είναι σαν το βήχα ένα πράγμα τέλος πάντων, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και για την ώρα απολαμβάνουμε τη μουσική, τη Dua Lipa λοιπόν στα καλύτερά της. Ναι. Πρόσφατα διάβαζα ένα άρθρο με μία μήνυση που είχε κάνει η ίδια, δεν ξέρω τι είχε γίνει, η αλήθεια είναι. Διαμαρτυρήθηκε, η διαμαρτυρία ουσιαστικά στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της, την ανάγκασε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Προβληματίστηκα λίγα κι εγώ να σας πω την αλήθεια. Το έψαξα λίγο το θέμα και έτσι έρχομαι να σας πω το εξής. Οι γαμήλιοι εορτασμοί της Dua Lipa και του Callum Turner συνεχίζονται στη Σικελία, δεν τελείωσαν. Όμως εκτός από τη λάμψη, τις διάσημες παρουσίες και τα εντυπωσιακά πάρτι τις τελευταίες ημέρες, στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους περιορισμούς γύρω από τις εκδηλώσεις. Αυτό πάλι το ζευγάρι έχει μετατρέψει το Παλέρμο σε σημείο αναφοράς της διεθνούς showbiz, φιλοξενώντας εκατοντάδες καλεσμένους σε μια σειρά εκδηλώσεων που εκτείνεται σε ιστορικά κτίρια και εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι κάτοικοι με θετικό μάτι όσα συμβαίνουν, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε δει και αφίσες διαμαρτυρίας, φανταστείτε, στους δρόμους. Κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορα έτσι σημεία του Παλέρμου εμφανίστηκαν αφίσεις διαμαρτυρίες από κατοίκους που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στους περιορισμούς αλλά και στο προσωρινό κλείσιμο ορισμένων δημόσιων χώρων λόγω των εκδηλώσεων. Εντάξει, ήμαρτον, είπαμε. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα τα οποία αναρτήθηκαν στους δρόμους της πόλης, τα οποία δεν είναι και τόσο καλά. Η πλατεία μας, ας πούμε, δεν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα σας πω, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας. Απίστευτο. Ένα άλλο σχόλιο διαβάζω. Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Εντάξει, δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται και η Dua Lipa λίγο το έχει παρακάνει, μου φαίνεται. Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν βέβαια στα ιταλικά μέσα, έχω να σας πω ότι η Dua Lipa φέρεται να θέλησε να χαμηλώσει λίγο τους τόνους και να δείξει έμπρακτο ότι αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Και τι έκανε, χαμηλώσει λίγο την ένταση. Ακούστε και τελειώνω. Η τραγουδίστρια φέρεται να κατέβαλε το ποσό των 5.000 λιρών ως μια έτσι συμβολική κίνηση αποζημίωση προς όσους επηρεάστηκαν από τις εκδηλώσεις και τις αλλαγές που έγιναν στην καθημερινότητα της πόλης λόγω του γάμου. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Λοιπόν, ένας γάμος που κοστίζει 1,5 εκατομμύριο ευρώ και οι εκδηλώσεις συνεχίζονται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το PowerPlay της εβδομάδας. Επιστρέφω με τα νέα του καιρού και πολλά περισσότερα που έχω ετοιμάσει για εσάς εδώ στον Paradise Radio. Good morning!
1: Και τώρα το PowerPlay στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Εδώ είμαστε η μεγάλη παρέα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει μπρος τις μηχανές. Είμαστε κοντά σας για να κάνουμε αυτή τη μέρα σας ξεχωριστή και τη δική μας μαζί σας, γιατί μαζί περνάμε ωραία. Και να είστε σίγουροι γι' αυτό. 24 λεπτάκια και το ημερολόγιο στις 16 Ιουνίου του 2026. Μια σημαντική ημέρα. Τελικά νομίζω ότι ο επιμένων νικά, γι' αυτό το λέγανε οι παλιότεροι και ξέρανε, πρέπει να έχει υπομονή και επιμονή. Αυτό το πέτυχε για έναν ακόμη λόγο η Taylor Swift, η οποία κατάφερε να μας πείσει ότι είναι και μεγάλη συνθέτρια. Πώς? Με το να αναφέρει διαρκώς ότι είναι ερμηνεύτρια, παραγωγός, βέβαια συμπαραγωγός, παραγωγός και συνθέτρια, μπήκε στο στη λεωφόρο της δόξας σαν συνθέτρια, παρακαλώ. Έτσι, στο Hall of Fame Songwriters. Οπότε εκεί νομίζω ότι σηκώνουμε τα χέρια. Ευρηματική. Μήπως, Αλεξάνδρα μου, αν αρχίσουμε να λέμε πόπο τι χαρισματικός είμαι, πόπο να λες πόπο είμαι πανέμορφη, είμαι πανέμορφη, κάθε μέρα τελικά να γίνει.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Βεβαίως, γιατί όχι. Πίστεψε επιμονή. Στον εαυτό σου, επιμένονικά, πολύ
0: επιμονή.
1: Σωστά.
0: Επιμονή,
1: okay. Πολύ σωστά.
0: Αυτό μάλιστα. Λοιπόν, σου έχω μια μικρή όμορφη εκπληξούλα. Να πάμε να την ακούσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Είναι μερικά τραγούδια που είναι εμβληματικά. Το All I Want For Christmas της Mariah Carey.
1: Πολύ σωστά.
0: Το Last Christmas των Wham. Εδώ το Happy,
1: Happy Birthday
0: του
1: Steve.
0: Του Steve, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα 1990, δηλαδή είναι από τους νεότερους της παρέας, γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός ερμηνευτής. Τι άλλο,
1: συνθέτης
0: και παραγωγός. Mm-hmm. Μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Θα ακούσουμε τη μεγάλη του επιτυχία, την οποία τον έβαλε μέσα στο πάνθεον των επιτυχημένων pop καλλιτεχνών. Το 2013 έγινε, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ναι. Πάμε.
0: Και να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο σου τον Τζον Νιούμαν. Μια εξαιρετική φωνή που έχει συνεργαστεί και με πολλούς άλλους, αλλά και στην σόλο του δημιουργία είναι πολύ καλός. Χρόνια του πολλά, Τζον Νιούμαν.
1: Happy birthday.

0: Ο John Newman είναι που έχει γενέθλια. Του ευχηθήκαμε ακούγοντας τη μεγάλη του επιτυχία Love Me Again στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio. Κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει και είναι μια ερώτηση που έχει τη δική της απάντηση. Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Η Ατλαντική Ένωση είναι η απάντηση, γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου, γιατί ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, με οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει και με στηρίζει και ό,τι και αν συμβεί είναι δίπλα μου. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και για την υγεία, για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή μας και ανακάλυψε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σας. Έτσι λοιπόν, με αυτά και μετά άλλα, Αλεξάνδρα μου, φτάσαμε στις 10.30.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Πολύ ωραία.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο.

0: της ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
11: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα
14: δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
15: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
16: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10, στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Έτσι πολύ μελωδικά ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο λίγο μετά τις 10.30, τρίτη πρωί πάντα 16 του Ιούνιου. Καλοκαιρινή διάθεση, ελαφρά συννεφιά, ανεβασμένη θερμοκρασία, τα κύρια χαρακτηριστικά. Είχαμε μουντιαλάκι και χθες και θα έχουμε για καιρό. Οι φάσεις των ομίλων συνεχίζονται και είχαμε εκπληκτικές αναμετρήσεις χθες με πολύ παράδοξα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα παίζονται για τις στοιχηματικές. Εσύ παίζεις στοιχηματάκι, Αλεξάνδρα μου?
1: Όχι καθόλου, απέχω από το άθλημα.
0: Αυτό, άρα γι' αυτό και δεν... Νομίζω με το στοίχημα πιο πολύ έρχεσαι κοντά παρά ακόμη, τουλάχιστον που γίνεται το φιλτράρισμα στους ομίλους με τις ίδιες αναμετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, στον πέμπτο όμιλο, ακτή ελεφαντοστού η σημερινός 1-0. Το γιόρτασαν τόσο πολύ που πήγαν και βρήκανε και κατσίκες που είναι το σύμβολό τους.
1: Να, πάρα πολύ ωραία.
0: Τις είχα αγκαλιά και ήταν εκπληκτικό το πόσο πολύ χάρηκαν για αυτή τους την επιτυχία. Σουηδία την Ισία 5-1, την κατατρόπωσε στον έκτο όμιλο η Σουηδία και η την Ισία μάλιστα στο ξεκίνημα του Μουντιάλ βάζει θέμα για αλλαγή προπονητή. Πέφτουν κεφάλια με λίγα λόγια. Τώρα πάμε στον 7ο όμιλο, όπου Ισπανία πράσινο ακροτήριο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κάθεσε. Βεβαίως,
0: 0-0. Οι Ισπανοί που παρουσιάζονται φαβοροί για να πάρουν και την κούπα.
1: Τι λες?
0: Ναι, γκριμάτσες από τις φίρμες των εκατοντάδων εκατομμυρίων που παίζουν στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Και το πράσινο ακροτήριο ύψωσε το ανάστημά του, το στήθος του και σας λέει δεν θα περάσετε, ενώ πασαράν.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καθίστε εδώ πέρα που είστε.
0: Μπράβο. Τέτοια είχαμε όμως και για τη συνέχεια. Mm-hmm. Όπου Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, μάλιστα προηγήθηκε η Αίγυπτος με μια γκολάρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πάλι έπεσε πολύ χρήμα στο ημίχρονο που ήταν 0-1. Αλλά μπήκε αλλαγή ο Λουκάκου και έβαλε επίσης μια πολύ ωραία γκολάρα. Και 1-1 το αποτέλεσμα, κανείς δεν θα το περίμενε.
1: Okay.
0: Και εδώ πέρα πάμε ταμείο. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Άλλο ένα μάτς για χάστες. 1-1.
1: 1-1. Βρε τι έχουμε πάθει με το 1-1.
0: Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ορίστε.
1: Αυτό πάλι που το πας.
0: Ορίστε. Τι να πούμε. Εδώ πάλι ισόπαλο 2-0 και σήμερα το βράδυ έχει Γαλλία Σενεγάλη.
1: Αλλή μόνο, μην το χάσουμε. Πάρα πολύ ωραία αυτά με τα αθλητικά νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα και επανερχόμαστε Δρυμήτρη με τα νέα του καιρού. Για την ώρα ακολουθεί Kylie Minogue.
0: Ωραία.
1: Παντάμ, παντάμ, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε και καιρούλησε πάρα πολύ λίγο.

Medusa Magnetic. Hugel and

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Εδώ είμαστε στον Paradise 90,3, 12 λεπτά και μας χωρίζουν από τις 11 και πραγματικά η παλιά γενιά αγαπημένων πρωταγωνιστών στον κινηματογράφο και στο θέατρο σιγά σιγά μας αφήνει. Πριν από λίγες μέρες έφυγε ο Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών με σοβαρό πρόβλημα στην υγεία και δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Η Μάρο Κοντού είναι στο νοσοκομείο σήμερα.
4: Αλήθεια?
3: Ναι, και συνεχίζετε αυτό το παράστημα. Θα μου πείτε ότι κοντεύουν τον αιώνα. Εντάξει, είναι πλήρης ημερών. Δεν έχουμε κάτι να σκεφτούμε περισσότερο ή λιγότερο. Και στον διεθνή κινηματογράφο και στο θέατρο και εκεί τα ίδια συμβαίνουν και είναι πάρα πολύ λογικό. Τώρα, επιστρέφοντας στο σήμερα, θα πούμε ότι δεν ακούσαμε τυχαία την Kylie Minogue, γιατί έχει κάνει ένα ρεκόρ σαν σήμερα το 2023, το οποίο αξίζει να επισημάνουμε. Έχει κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες που είναι μία στις, στις τέσσερις. Είναι η Cher, η Lulu και η Diana Ross και η Kylie Minogue, οι τέσσερις αυτές, που έχουν κάνει σε 5 ξεχωριστές δεκαετίες νούμερο 1 επιτυχία.
4: Σε 5 ξεχωριστές δεκαετίες νούμερο 1 επιτυχία. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Ωραία.
3: Ωραία. Λοιπόν, οπότε το 2023 η επιτυχία της αυτή, παντάμ, την έβαλε στο Hall of Fame με τις 4 πιο διαχρονικά πετυχημένες καλλιτέχνηδες. Και μάλιστα η ίδια δήλωσε, πέρα από το ότι βέβαια, είναι πολύ ευχαριστημένη από αυτή την επίδοση, ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από την Edith Piaf.
4: Αχα, να
3: έτσι,
4: το ρίξε.
3: Έτσι εξήγησε. Μαθαίνουμε. Εσύ τώρα είσαι της πολύ παλιάς σχολής, Κάιλι, της πιο καινούργιας, της μεσαίας, τι παίζεις?
4: Της μεσαίας νομίζω, αλλά μου αρέσουν και τα παλιακά της, ας πούμε.
3: Πολύ παλιακά, μέτρια,
4: ναι,
3: τι
4: ναι,
3: να
4: ναι,
3: παίξω.
4: Ναι, ναι, ναι, μέτριο, το...
3: Εδώ.
4: Όχι, In Your Eyes, κάτι με
3: Άισα. Α, πρόσφατο τότε
4: αυτό
3: θέλεις.
4: Είναι από τα αγαπημένα μου από Κάιλι Μινόκ, ναι, οπότε νομίζω πρόσφατο. Ότι θα το προτιμήσω.
3: Okay. Ας ακούσουμε λίγο ακόμα Κάιλι, είναι η τιμητική της σήμερα με τέτοιες διακρίσεις. Πάντα εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, Τρίτης, με τον Στέφανο και την Αλεξάνδρα.

0: Αυτή είναι η Kylie Minogue. Αυτές είναι οι επιτυχίες του χθες, του σήμερα και του αύριο στον Paradise 90,3 για τη Θράκια. Ρεές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες νεφώσεις από τα ορεινά να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Από ό,τι φαίνεται και σήμερα θα είμαστε τυχεροί με την συννεφιά. Θα παρακάμψουμε τις όποιες δυσχερείς συνθήκες θα μπορέσουν να επικρατήσουν τελικά. Η μεταβλητή διεύθυνση των ανέμων, η ένταση τους 2-4, αργά το απόγευμα θα αυξηθεί λίγο η ένταση τους, θα φτάσει 4-5 και η διεύθυνσή τους θα γίνει βόρειο-ανατολική, θερμοκρασία 18 το χαμηλότερο, 33-34 στη διάρκεια της ημέρας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοκαίρι παρόλη την όποια συννεφιά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον καιρό. Γενικότερα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδρομή. Ο χοντρός και ο λιγνός, δεν ξέρω, τα θυμάσαι εσύ καθόλου, δεν έχεις δει τέτοια?
1: Δεν έβλεπα, τα θυμάμαι όμως, τα έχω ακουστά με αυτή την έννοια, ναι.
0: Ο Σταν Λόρεν, ο λιγνός δηλαδή, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Arthur Stanley. Όχι, Σταν Λόρεν είναι το ψευδώνυμο. Άρθουρ Στάνλεϊ ήταν το αυθεντικό του όνομα. 1890 γεννιέται σαν σήμερα. Ο χοντρός και ο λιγνός, στον βουβό κινηματογράφο. Γενέθλια έχει και ο ΓΑΠ. Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 2004-2012 και πρωθυπουργός της Ελλάδας 9-11, ακριβώς πάνω στην βόμβα εκεί που έσκασε, την μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση που πήρε παραμάζωμα και τη χώρα μας. Το 52 είναι γεννημένος και δεν του φαίνεται.
1: Και δεν του φαίνεται καθόλου, όντως. Μπράβο.
0: Ναι, πρόσφατα το συνάντησα σε εκδήλωση και πραγματικά δεν του φαίνεται καθόλου.
1: Χρόνια πολλά στον κύριε Παπανδρέου. Χρόνια
0: μάλιστα
1: πολλά.
0: Αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις. Ο Βέρνερ Φορ Μπράουν πέθανε το 77, είναι γεννημένος το 12, ο μηχανικός πατέρας της πυραυλικής. Υπάρχει και μια χαρακτηριστική ταινία την οποία τον περιλαμβάνει, που είναι έτσι για το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Που σε κάποιες εγκαταστάσεις που είχαν τις πληροφορίες οι Αμερικάνοι ότι γίνονται οι V2 πύραυλοι αυτοί που χωρίς πανδρωμένο, πύραυλοι που μόνοι τους πλήταν το Λονδίνο, έψαχναν να βρούνε τον Φον Μπράουν, και ο οποίος κρυβόταν μέσα στους υπόλοιπους για να μην τον αναγνωρίσουν.
1: Τους την έφερε.
0: Θεωρώντας ότι θέλουν να του κάνουν κακό.
1: Να. Τον είχαν βάλει στο στόχο.
0: Όμως, επειδή από το πάθος του, για να έχουν επιτυχία αυτά, ένας πύραυλος ο οποίος έπεφτε,
1: ναι,
0: ήταν τόσο κοντά του που τον χτύπησε και του έσπασε το χέρι το δεξί.
1: Ναι.
0: Και το είχε σε γύψο. Είχαν αυτή την πληροφορία και τον βρήκαν έτσι. Με αποτέλεσμα τι έπαθε ο κύριος Μπράουν?
1: Τι έπαθε?
0: Τον πήραν σηκωτό, όπως είναι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό πήγαν και πρώτοι στο διάστημα. Είχε όλη την τεχνολογία και
1: είδες
0: όλο τον
1: know-how. Είδες τι έπαθε ο άνθρωπος, είδες τι έπαθε.
0: Τι κακό τον βρήκε.
1: Μεγάλο κακό.
0: Να μην ξέρουμε, να βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα επιτεύγματα που πέτυχαν μέσα από αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο του πολέμου οι Γερμανοί, μεταφέρθηκε η τεχνογνωσία και πήγε σε μια άλλη ήπειρο. Και έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Λοιπόν.
1: Το λοιπόν.
0: Θα πας σε καμιά συναυλία καμιά φορά?
1: Θα πάω στη συναυλία του Γιάννη Χαρούλη τώρα στις 3 ή 4, είναι 3 νομίζω, Παρασκευή, στο γήπεδο. Να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός στα social media του σταθμού. Μπορείτε
0: στο
1: να
0: Instagram,
1: δηλώσετε συμμετοχή.
0: Τρία βηματάκια προσκλήσεις σας περιμένουν. Καμιά ξένη δεν παίζει.
1: Καμιά ξένη για την ώρα όχι, δεν είναι στο πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι σε λίγη ώρα από τώρα, μετά τις 11, θα είναι κοντά μας η κυρία Εμιλία Χριστοπούλου. Θα μας μιλήσει για την απόψινή παράσταση. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, το Μενέλαιο Λουντέμι στην Ξάνθη. Τι λες, να μας τα χαλάσει ο καιρός?
0: Λά, δεν νομίζω. Συννεφούλα, συννεφάκι μου. Τι άλλο ήθελα να πω, περίμενε, με αποσυντόνισε το η Χριστοπούλου. Ναι, το θυμήθηκα.
1: Να.
0: Κέιτι Πέρι στη Χαλκιδική.
1: Ναι, Σάνι.
0: Αλλά όχι, μεθαύριο είναι και δεν βρήκα εισιτήρια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πήγαινα στην Κέιτι Πέρι ούτως ή άλλως.
0: Θα πας στο Χαρούλη και δεν θα πας στην Κέιτι Πέρι.
1: Ναι, γιατί είμαι φαν του Χαρούλη. Τα έχουμε πει αυτά. Εσύ που είσαι φαν της Κέιτι Πέρι, Να πας στο Σάνι και να περάσεις πολύ ωραία. Πότε είναι στην Αφιά?
0: Και την Πέρι ξέρω και δύο τραγούδια. Του Χαρούλη δεν ξέρω κανένα.
1: Εγώ οπότε... επειδή ξέρω του Χαρούλη, εντάξει, ξέρω και την Πέρι, αλλά είπαμε δεν είμαι φαν, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να πάω να την ακούσω. Στη Χαλκιδική θα πάω, αλλά όχι στην Κέτι Πέρι.
0: Βέβαια, δεν αν πηγαίναν ο κόσμος συναυλίες μόνο όσοι είναι φαν, τότε δεν θα γινόταν συναυλίες.
1: Ο καθένας πηγαίνει για ό,τι αγαπά και για όποιον λόγο επιθυμεί. Είπαμε ο καθένας όπως τη βρίσκει.
0: Ο Χαρούλης ποιο λέει, βγήκε ο Χάρος Παγανιά.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτά είναι δικά σου. Εγώ ξέρω άλλα του Χαρούλη που μου αρέσουν πολύ.
0: Okay. Mm. Θα ακούσουμε λοιπόν.
1: Για την ώρα θα ακούσουμε όμως Χάλι Σάιλι, ακριβώς. American Girls.
0: Πόσες sold out συναυλίες έχει, άπειρες.
1: Άπειρες. Ο κακός χαμός με τον Χάρι Σάιλι.
0: Μόνο εμείς δεν θα είμαστε εκεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Mm.

0: Αυτός είναι ο Harry Styles, είναι το American Girls και είναι τα χαιρετίσματά μου από μένα, όχι στην εξουσία, σε εσάς όλους.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσει η Αλεξάνδρα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να σας λέμε κάθε μέρα γεροί να είμαστε, good morning.
1: Έτσι ακριβώς. Για την ώρα μένουμε εδώ στους 90,3, φτάνουμε στις 11, γκλινγκλον, διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Κάποιος με μάτιαξε.
1: Ποιος, ο Χαρούλης, λες να ήταν που δεν ήξερες τα τραγούδια του.
0: Και πώς δεν τα ξέρω.
1: Είδες όμως που έψεξες και βρήκες κάτι.
2: Paradise 90,3, η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
10: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
12: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, Paradise 903 στους 90,3. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής επιστρέψαμε στη μουσική και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα της Θράκης, ζωντανά στο δικό μας Paradise Radio. Σας έχω ετοιμάσει Shakira για τη συνέχεια, Burna Boy και Die Die Die, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισε στο φετινό Mundial 2026. Η Shakira, κυρίες και κύριοι, έφερε τα πάνω κάτω, την αγαπάμε πολύ, μας αρέσει πολύ η μουσική της, πόσο μάλλον αυτή η συνεργασία. Πάμε να ακούσουμε Shakira και Burna Boy και εγώ επιστρέφω με την κυρία Εμιλία Χριστοπούλου, η οποία θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα να μας μιλήσει για την απόψινή παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Για την ώρα μουσική, το κόφι στην παρέα μας, μπρόκομαι 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας και για το super duper πρωινό που θα βρείτε. Που αλλού μπρόκομαι 31 στην Ξάνθη. Καλό πρωινό σε όλους.

0: πρωινό Τρίτης, 16 Ιουνίου. Εδώ είμαστε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική συχνότητα της Τράκης. Να σας καλημερίσω για ακόμα μία φορά και όπως σας ενημέρωσα νωρίτερα, έχουμε στην παρέα μας την κυρία Εμιλία Χριστοπούλου από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» που έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε σήμερα στην Ξάνθη σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Μια εξαιρετική παράσταση την οποία κανένα παιδί δεν πρέπει να χάσετε. Μια παράσταση με πολλά μηνύματα και τι να πω, να καλωσορίσουμε αρχικά την κυρία Χριστοπούλου στην παρέα μας, να μας τα πει καλύτερα και με περισσότερες λεπτομέρειες. Κυρία Χριστοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλώς σας βρίσκουμε και πάλι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα σας δούμε απόψε στην όμορφη πόλη της Ξάνθης για την παράσταση του Μενέλαο Λουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Μιλήστε μας για την παράσταση αυτή. Τι πραγματεύεται η παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα»?
1: Η παράσταση είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο του Μενέλαου Λουντέμι που ουσιαστικά είναι εν μέρη κομμάτι από τη ζωή του, όπου πραγματεύεται την ζωή του στην παιδική ηλικία, που είναι ένα παιδί που κοντράρει το άδικο ακόμα και όταν χάνει και όταν δεν έχει την δυνατότητα την οικονομική να σπουδάσει όπως ήθελε και σταματάει να ονειρεύεται έναν κόσμο γεμάτο δίκαιο, αγάπη. Προσπαθεί. Είναι ένα παιδί που μετράει τα άστρα με τον δικό του τρόπο και μέσα από αυτό οι μικροί μας φίλοι ταυτίζονται βλέποντας ένα παιδί που προσπαθεί και στο τέλος πετυχαίνει τα όνειρά του μέσα από όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες.
0: Πρόκειται για ένα μεθυστόρημα που έχει γαλοχήσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά, όπως είπατε πολύ σωστά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση, τη γνώση, με χαμόγελο πάνω απ' όλα, συγκίνηση, τρυφεράδα και μια τρυφεράδα ονείρου. Γιατί
1: και
0: θεωρείτε
1: πολύ
0: ότι. Και πολύ επίκαιρο, πολύ σωστά. Γιατί θεωρείτε ότι το έργο παραμένει επίκαιρο σήμερα?
1: Γιατί η αδικία δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Έχετε απόλυτο.
1: Οπότε πάντα παραμένει επίκαιρο.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη μεταφορά του βιβλίου στη σκηνή, κυρία Χριστοπούλου?
1: Η πρόκληση για μας ήταν τα παιδιά να μπορέσουν, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, να μπορέσουμε να το συρρυκνώσουμε, να το πούμε, και να το ανεβάσουμε στη σκηνή με μια παράσταση, να περάσουμε όλα τα μηνύματα, τα πιο σημαντικά μηνύματα του βιβλίου και να μπορέσουμε να καθυλώσουμε τους μικρούς φίλους, να ταυτιστούν με τον ήρωα, να καταλάβουν όλο αυτό το νόημα του βιβλίου που θέλει να δώσει ο Μενέλαος Λουντέμις μέσα σε αυτά τα 75 λεπτά που είναι η παράσταση, να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα μηνύματα και να γίνουν και αντιληπτά από τους μικρούς μας φίλους.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή που σας συγκινεί ιδιαίτερα εσάς προσωπικά όσον αφορά την παράσταση?
1: Είναι πολλές οι σκηνές σε αυτό
0: πολλές.
1: Το έργο, οι συγκινητικές.
0: Είναι
1: και
0: πολλές.
1: Το είδαμε και χθες, που χθες ήμασταν στην παράσταση, κάνουμε παράσταση στην Κομωτινή, στο Μέγαρο Μουσικής, και όπου στο τέλος ο κόσμος ήταν πολύ συγκινημένος, λάβαμε πολύ θετικά μηνύματα, τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια αξιόλογη παράσταση και αυτό μας χαροποιεί, γιατί γίνεται μια προσπάθεια πριν ανέβει κάθε παράσταση και εμάς, να το πούμε, η χαρά μας είναι να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει και να αρέσει και να παίρνουμε θετικά μηνύματα. Αυτό μας ξεκουράζει, να το πω έτσι, και προσπαθούμε και για την επόμενη να είναι καλύτερη.
0: Να πούμε λίγο για τους συντελεστές, για τους ηθοποιούς της παράστασης, κυρία Χριστοπούλου.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει κάνει τη σκηνοθεσία ο Αλέξανδρος Ρίγας. Έχει κάνει την μουσική ο Σπύρος ο Παπαδάτος, σκηνικά κοστούμια ο Σάββας ο Πασχαλίδης, που είναι ένας μεγάλος σκηνογράφος. Το σκηνικό είναι όλο ζωγραφισμένο στο χέρι, το έχει κάνει η Έλενα Αθανασιάδου. Μετά από εκεί και πέρα είναι οι ηθοποιοί μας, ο Τζόρτζης ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης ο Πρίσκας, ο Βασίλης ο Σάβλας, ο Μπίφσας ο Τζόρτζης, ο Θάλος ο Τζιόβας, ο Μπατσακούτσος Βασίλης, η Άννα η Ραβιόλου, ο Βασίλης ο Τσόρλαλης και ο Θάνος Τζιόβας. Είναι νέα ηθοποιοί επί σκηνής, όπου προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και πιστεύω ότι τον δίνουν, γιατί όλο αυτό τον καιρό που ταξιδεύει παράσταση και τώρα θα ξεκινήσει και στα φεστιβάλ τα καλοκαιρινά, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη, αλλά και τα θετικά σχόλια. Και μέσα από αυτά που μας στέλνουν τα μηνύματα στο ίντερνετ για το πώς αντιλήφθηκαν την παράσταση, πόσο τους άρεσε. Γιατί όταν μπαίνεις και στη διαδικασία να στείλεις ένα μήνυμα, mm-hmm. καταλαβαίνεις και τον ενθουσιασμό του θεατή στο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όσο αναφορά την ανταπόκριση του κοινού μέχρι στιγμής, όπως είπατε πολύ σωστά και νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη από τα σχόλια που βλέπουμε και ακούμε εμείς, τα σχόλια είναι μόνο θετικά. Να πούμε λίγο για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται η παράσταση, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Είναι, εντάξει, από ηλικίες παιδιά του δημοτικού mm-hmm. και πάνω. Δηλαδή από 5 χρονών, 4 που καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, είναι μια χαρά ηλικία. Δηλαδή, έρχονται παιδιά γυμνασίου, λυκείου. Πρώτα απ' όλα έρχονται ενήλικες μόνοι τους, χωρίς παιδιά, γιατί είχαν διαβάσει αυτό το βιβλίο, ήταν το αγαπημένο τους. Mm-hmm. Οπότε θέλουν να το δουν και επί σκηνής. Δηλαδή, έχουμε πολύ κοινό που είναι χωρίς παιδιά, έρχονται από μόνοι τους για να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση. Γιατί δεν είναι αμιγώς παιδική. Είναι μια παράσταση που ακουμπάει όλες τις ηλικίες.
0: Και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.
1: Ναι, ναι. Αυτό, γιατί τους καθυλώνει όλους ο τρόπος που έχει σκηνοθετηθεί, ο τρόπος που έχει ανέβει αυτή η θεατρική παράσταση από αυτό το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, αυτό το μυθιστόρημα.
0: Για όσους μάλλον δεν γνωρίζουν την υπόθεση, να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία. Είναι ουσιαστικά ένα ορφανό χαρισματικό αγόρι, ο Μέλιος, ο οποίος διψάει για μόρφωση και η λαχτάρα του για μάθηση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, του δίνει όθηση και φτερά, βέβαια, φως, στήριγμα, και ο οδηγός του σε αυτή τη διαδρομή είναι ένας δάσκαλος. Ο δάσκαλος, ο οποίος τον βοηθάει να φύγει από το χωριό και να συνεχίσει τις σπουδές του στην πόλη. Αγωνίζεται να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ζει με μια μεγάλη περιπέτεια. Και παίρνει δύναμη από τα γράμματα, τη γνώση και τα βιβλία. Εσείς τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο, κυρία Χριστοπούλου?
1: Εγώ θα ήθελα να τα παιδιά πιο πολύ, mm-hmm. γιατί οι μεγαλύτεροι έχουν κάνει την πορεία τους βέβαια και τη συνεχίζουν, αλλά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία που ξεκινάνε τη ζωή τους, θέλουν να κρατήσουν την ορμή της νιώτης σε όλη τη δύναμη που έχουν για το καινούριο τους ξεκίνημα. Το ήθος και το πάθος για τη δικαιοσύνη που δείχνουμε μέσα από την παράσταση που έχει ο Μέλιος, να πούμε, σε μικρή ηλικία, Μενέλαος Λουντέμης, mm-hmm. και να προσπαθούν με όλη τους τη δύναμη για τη δικαιοσύνη, να μην παρατάνε τα όνειρά τους, να προσπαθούν, γιατί πάντα με την προσπάθεια το αποτέλεσμα είναι θετικό.
0: Πολύ σωστά.
1: Να μην απογοητεύονται, γιατί δυστυχώς οι νέοι απογοητεύονται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με όλες τις καταστάσεις που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, mm-hmm. και βλέπουμε ανθρώπους χωρίς ελπίδα, ανθρώπους που είναι να χάνουν την αισιοδοξία τους. Εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτό το έργο όσο μπορούμε να δώσουμε μια σπίθα ελπίδας, δύναμης για να προχωρήσουν και να αγωνίζονται για την δικαιοσύνη και για τα όνειρά τους.
0: Πολλά τα μηνύματα της σημερινής παράστασης, ένα έργο ύμνος, μυθιστόρημα το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς, ανεξαιρέτως αν έχει διαβάσει κανείς το βιβλίο ή όχι. Νομίζω πως είναι μια παράσταση στην οποία πρέπει κάθε παιδί, κάθε γονιός, είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Πρέπει να τη δούμε, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Σήμερα στην Ξάνθη, 16 Ιουνίου, ένα παιδί μετράει τα άστρα στις 9 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Πολύ ωραία να πούμε και για τις επόμενες παραστάσεις και την περιοδία που συνεχίζεται. Αύριο είστε στην Καβάλα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι 9 η ώρα σήμερα.
0: Mm-hmm, πολύ σωστά.
1: Έχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Πυργελή mm-hmm. και στο more.com, όποιος θέλει ηλεκτρονικά, και μετά στην είσοδο του θεάτρου πια.
0: Έτσι, στις 9 η ώρα το βράδυ απόψε.
1: Γιατί θα κλείσει η προπόληση κάποια στιγμή και οπότε μετά ανοίγει το ταμείο στην είσοδο του θεάτρου. Η ανταπόκριση από ό,τι βλέπουμε από τις προπολήσεις είναι πολύ μεγάλη mm-hmm. στην Ξάνθη, όπως και κάθε παράσταση που έχουμε φέρει. Και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Επόμενη σταθμή, κυρία Χριστοπούλου, αύριο στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αύριο στην Καβάλα, στο φρούριο της Καβάλας, mm-hmm. Στο κάστρο. Και μεθαύριο, την Πέμπτη, είμαστε στο Ανοιχτό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης με την τελευταία μας παράσταση στη Θράκη.
0: Πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά να ανταμώσουμε. Σας περιμένουμε να δούμε αυτό το υπέροχο αριστούργημα του συγγραφέα Μενέλα Ουλουντέμι, ένα παιδί μετράει τα άστρα, που έχει μαγέψει γενιές και γενιές. Ανεβαίνει φέτος δυναμικά, κάνει τη μεγάλη του περιοδία και εμείς με μεγάλη χαρά να σας δούμε. Κυρία Χριστοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δίνουμε ραντεβού απόψε στις 9 στο θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε όλο το κοινό της Ξάνθης και πάλι να δει την καινούργια μας παράσταση, να μας πει τις εντυπώσεις τους τις εντυπώσεις του και να, να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να μας ακολουθεί και στις επόμενες και στις παραεπόμενες παραστάσεις μας. Γιατί πάντα δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς σας ακολουθούμε πιστά και αυτό και με μεγάλη χαρά. Όποτε βλέπουμε παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλο, με μεγάλη χαρά ξέρουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Επομένως, σας περιμένουμε πώς και πώς να σας δούμε και να σας απολαύσουμε. Να τολμήσω να ρωτήσω επόμενα σχέδια, αφού ολοκληρωθεί φυσικά η περιόδια με το παιδί, ένα παιδί μετράει τα άστρα. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, ίσως το επόμενο διάστημα, όχι στο άμεσο μέλλον βέβαια.
1: Ακόμα είμαστε σε σκέψεις για κάποιες παραστάσεις που βέβαια εννοείται ότι θα ανέβουν πάλι και στην Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. κοντά στους θεατές μας που έχουμε στην Θράκη. Πάντα όλες τις παραστάσεις μας τις περνάμε από την περιοχή σας, γιατί θέλουμε και ο κόσμος να βλέπει θέατρο, αλλά επειδή μας εκτιμάει και πάντα έρχεται στις παραστάσεις μας και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να φτάνουμε μέχρι τη Θράκη.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Χριστοπούλου. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Απόψε ραντεβού στις 9 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Γιάννη Ρίγα. Μουσική Γιώργου Χριστιανάκη. Κοστούμια και εικαστικά Χρήστου Μπρούφα και κίνηση χορογραφία Ιωάννας Δεμερτζίδου. Μια εξαιρετική παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Όπως και δίποτε θα την δούμε, μικρή μεγάλη, θα δώσουμε το παρόν να την απολαύσουμε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ πολύ πολύ ιδιαίτερη παράσταση που θα περάσει τα δικά της μηνύματα. Μηνύματα τα οποία αφορούν και μεγάλους αλλά και μικρούς. Σήμερα λοιπόν στην Ξάνθη στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως ο διαγωνισμός μας έχει ολοκληρωθεί, οι νικητές έχουν ειδοποιηθεί, εσείς παραμένετε συντονισμένοι και καθημερινά κερδίζετε σε κάθε εκπομπή. Για την ώρα το ένα παιδί μετράει τα άστρα είναι μια υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό και στις ψυχές. Είναι ένα ύμνο στην παιδική αθωότητα. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακού!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί, φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα.

0: Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-9. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
7: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
9: Paradise 90,3.

0: Αυτή είναι η Lola Young, Messi στον Paradise 903. Πάμε, συνεχίζουμε, προχωράμε μαζί με όλους και όλες εσάς τους 90,3. Παίρναμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως τώρα. Καλοκαίρι είναι, όλο και κάποια ανανέωση έχει στο μυαλό σου, σωστά? Ένα δωμάτιο, το μπαλκόνι, το εξοχικό και ορισμένες φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η Βεχρό εδώ και 75 χρόνια με οικολογικά χρώματα και λύση για κάθε επιφάνεια. Βεχρό και τελείωσε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε μαζί. 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 12. Παρέα μας το Coffee, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις για το πρωινό σας. Φυσικά με φρέσκους φυσικούς χυμούς, τους οποίους μπορείτε να απολαύσετε και φυσικά να τους παραγγείλετε σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Διαφορετικά, παραδοσιακά, 2541-024-024. Το Coffee είναι εδώ, σε χορταίνει, σου φτιάχνει το πρωινό, σου φτιάχνει τη διάθεση και φυσικά η μέρα κυλάει ακόμα πιο όμορφα. Γιατί το Coffee είναι στην παρέα μας, Μπροκούμη 31, καθημερινά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω και να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ακόμα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο ραδιόφωνο μας. 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Μένουμε στο ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής. Παρακολουθούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ξέσπασε ξανά κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Βρε τι έχουμε πάθει με τον άνθρωπο αυτό. Ο Χουλιγουθιανός Σταρ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ρατσιστή. Α, μισογύνη και ξενοφοβικό τύρανο. Λοιπόν, το άρθρο φιλοξενείται στην εφημερίδα Έθνος. Βλέπω εμφανώς πολύ πολύ αναστατωμένο το Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Νέα έκρηξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Χρησιμοποιεί και άλλες εκφράσεις, τις οποίες δεν θα ήθελα να μεταφέρω στον αέρα. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός με την συμβολική εκδήλωση. Έχει να κάνει με μια εκδήλωση ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί συναντάμε την Επιτροπή για την πρώτη τροπολογία, η οποία επανεργοποιήθηκε το 2025 από την Jane Fonda μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Η αρχική επιτροπή είχε ιδρυθεί το 1947, σωστά, με τη συμμετοχή και του πατέρα της, Henry Fonda, με στόχο τη στήριξη των λεγόμενων Hollywood 10, των σεναριογράφων που είχαν μπει σε μαύρη λίστα κατά την περίοδο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Αυτός ήταν ο λόγος αρχικά που μίλησε και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έχει να κάνει με μία αναφορά ουσιαστικά σε εκείνη την ιστορική περίοδο που αποτέλεσε κεντρικό άξονα της βραδιάς. Φανταστείτε ότι η Jane Fonda υποστήριξε ότι σήμερα οι πιέσεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης προέρχονται από πολλαπλά κέντρα εξουσίας και έκανε λόγο για συστηματική υπομόνευση θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, παρομοιάζοντας βέβαια τη σημερινή κατάσταση με μια έτσι σύγχρονη, θα έλεγα, εκδοχή της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Με αφορμή αυτά και ακόμα περισσότερα, έρχεται και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και κάνει τις δικές του δηλώσεις και φέρνει τα πάνω κάτω. Σε μια βραδιά που εξελίχθηκε πραγματικά σε ένα υβρίδιο συναυλίας αλλά και πολιτικής εκδοχής. Δήλωσης. Κάπου εκεί είδαμε και την Patti Smith, η οποία ερμήνευσε το People Have the Power. Πω, πόσο πολύ μου αρέσει. Θέλετε να το ακούσουμε? Θα το ακούσουμε, γιατί να μην το ακούσουμε. Λοιπόν, είχαμε και είδαμε μάλλον πολλές έτσι σπουδαίες και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Είχαμε και την Julia Roberts, η οποία πήγγειλε ποίημα της Amanda Gorman προς τιμήν του της Renee Gunn, μιας 37χρονης queer γυναίκας που παρουσιάστηκε ως θύμα κρατικής βίας από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης. Λοιπόν, αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν πολλά ενδιαφέρον θέματα στη διάρκεια της βραδιάς. Να πούμε ότι αρχικά θα ήθελα να ακούσουμε το τραγούδι για το οποίο σας έχω προετοιμάσει. Ναι, από την αγαπημένη μας Patti Smith, εδώ στους 90,3. Και επειδή το ζητήσατε και επειδή ξέρω ότι είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε έτσι ιδιαίτερα και μας αρέσει να μεταδίδουμε τραγούδια τα οποία επιλέγετε εσείς οι φίλοι ακροατές του Paradise 903, θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω γιατί μας αρέσει και σας περιμένω όλους εδώ να δώσουμε συνέχεια με ακόμα περισσότερα. Είστε έτοιμοι? Μην ξεχνάτε www.paradise.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Για λίγο ακόμη κοντά σας, η Αλεξάνδρα Κουσίδου πίσω από το μικρόφωνο. Ως τις 12 ακριβώς θα φτάσουμε μαζί. Παρέα στους 90,3 ως τις 12 κοντά σας.

Τι να πω εγώ τώρα για το κορίτσι αυτό που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Ένα υπέροχο τραγούδι, δυνατά στον Paradise 903, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Είναι η Patti Smith, People Have The Power. Και προτείνω να κλείσουμε σε παρόμοιο mood. Η διαφορά είναι ότι θα περάσουμε σε άλλη εξίσου πολύ σπουδαία και μεγάλη ερμηνεύτρια. Μια γυναίκα που είναι και αυτή μια ειδική κατηγορία. Ξέρετε, εγώ αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους καλλιτέχνες αυτές της εποχής, επειδή είναι μια κατηγορία από μόνοι τους, ο καθένας ξεχωριστά, τους ξεχωρίζω λίγο και τους έχω βάλει σε μια σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας την Patti Smith και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε αρχικά με μια είδηση και με μια καλλιτέχνηδα που αγαπάμε πάρα πολύ. Σωστά, θα τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα σας μιλήσω, κυρίες και κύριοι, για την Bonnie Tyler, η οποία βγήκε αρχικά από το τεχνητό κόμμα. Μετά από περισσότερο από ένα μήνα, παραμένει σοβαρή η κατάσταση της υγείας της. Δεν έχει ξεπεράσει το κίνδυνο φυσικά. Παρ' όλα αυτά όμως, μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από το όνομά της και φυσικά τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς εδώ στον Paradise 903. Ελάχιστος χρόνος μας απομένει, παρ' όλα αυτά είναι αρκετός νομίζω για να ακούσουμε Bonnie Tyler και να μάθουμε περισσότερα σχετικά με εκείνη. Λοιπόν, η διάσημη τραγουδίστρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσοκομείο του Φαρό, στη Νότια Πορτογαλία. Και από ό,τι φαίνεται είναι ίσως και κάπως καλύτερα. Δεν ξέρω, ευελπιστούμε τουλάχιστον, γιατί εμείς παρακολουθούμε τα νέα και τα μεταφέρουμε σε εσάς. Μέχρι στιγμής εθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της τρελικής Βρετανίδας τραγουδίστριας Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η περιπέτεια της υγείας της, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ομάδα της, αν μεταδίδουμε βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την 73χρονη ερμηνεύτρια της παγκόσμιας επιτυχίας, τι να πω εγώ τώρα, είναι πολλά τα τραγούδια της. Ένα από αυτά θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το ακούτε ήδη, νομίζω, έτσι. I need a hero. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας. Έχω να σας πω ότι έχει πλέον βγει από το τεχνητό κόμμα, στο οποίο βρισκόταν για περισσότερο από ένα μήνα. Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Εμείς να τη στείλουμε την αγάπη μας, τα περαστικά μας και πάμε να την ακούσουμε.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler, με την οποία φτάνουμε στις 12 ακριβώς. 2 ώρες μαζί εδώ στους 90,3. Ακούμε μόνο επιτυχίες, η μία μετά την άλλη, και μάλιστα επιτυχίες τις οποίες επιλέγουμε παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Good morning, Xanthi, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Παρέα μας το Coffee, η καθημερινή μας συνήθεια, γιατί το Coffee είναι εδώ και μας περιμένει καθημερινά προκούμε 31, όπως επίσης και στο 2541-024-024, για να δώσετε την παραγγελία σας, να απολαύσετε τον καφέ σας, το πρωινό σας, ό,τι λαχταράτε. Το Coffee σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Μαθαίνετε πρώτοι τα νέα, φυσικά. Κερδίζετε σε διαγωνισμούς, δώρα, μουσική, συνεντεύξεις. 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο Τρίτης, καλή συνέχεια αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά!

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
11: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: 90,3.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν για κάθε πίτσα

0: μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: 90,3.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η Μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος έχει περίεργη χειραψία, ε? Ή είναι πάρα πολύ σκληρή, σφιχτή, δηλαδή σου δίνει το χέρι και στο σφίγγει και το λιώσεις. Χαλάρωσε φίλε, χειραψία κάνουμε, δεν κάνουμε μπραντεφέρ. Επίσης είναι άλλοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ υδρωμένες παλάμες, το οποίο εντάξει δεν φταίνε αυτοί, αλλά είναι περίεργη χειραψία. Και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι δεν αφήνουν το χέρι. Έχετε τέτοιο φίλο, ο οποίος σου πιάνει και σου κάνει, έλα ρε, τι γίνεται, πώς έτσι, και τρέμεις και είσαι, λες και είσαι αυτό, Πάρκινσον.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
8: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
13: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
14: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα Βόηου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17 και 49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην Betsson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θέλω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Insta Husbands, δηλαδή στους συζύγους του Instagram, τους αυτούς τους κατακαημένους συντρόφους συζύγους που πάνε διακοπές με την καλή τους και τους βάζουν και κάθονται γονατιστοί και γίνονται ρεζίλοι μες στον κόσμο και άλλοι ποζάριλες και είναι η Κλέλη Ανδριολάτου. Και ο άλλος από κάτω, έτσι αγάπη μου, έτσι να στο βάλω, να στο βάλω την κάμερα. Και όχι εδώ, δεν έχει καλό, για να δω, είναι καλές. Αχ, Παναγία μου, και μετά χωρίζεις ή δεν χωρίζεις τις διακοπές, πες μου εσύ. Και μετά δεν μας στέει μήλος μετά, η μήλος μας στέει, μας στέει το κινητό.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκτένισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Ιούνιος έχει περάσει πλέον στο δεύτερο μισό του και το καλοκαίρι αρχίζει να παίζει βασικός στην καθημερινότητά μας. Οι παραλίες γεμίζουν σιγά σιγά, τα ηλιοβασιλέματα αργούν να πουν καληνύχτα και κάπου σε κάποια ομαδική συνομιλία έχει ήδη πέσει η πιο αγαπημένη ερώτηση της εποχής. Λοιπόν, πού πάμε Σαββατοκύριακο? Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κυριάκος Μαράγκος βάζει το απόλυτο soundtrack της ημέρας με την καλύτερη μουσική. Ιστορίες που μοιάζουν απίστευτες, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινές. Ταξιδιωτικές ιδέες, pet tips, ζώδια, περίεργες ειδήσεις και όλες εκείνες τις μικρές πληροφορίες που κάνουν την παρέα μας εδώ στο ραδιόφωνο λίγο πιο κεφάτη και τη μέρα σίγουρα λίγο πιο ανάλαφρη. Οπότε, όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή με το μυαλό ήδη σε κάποια παραλία, ανέβασε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου και έλα μαζί μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν αρχίζει όταν γράφει το ημερολόγιο άδεια, αρχίζει όταν η διάθεση λέει ζήσε λίγο περισσότερο σήμερα. 16 Ιουνίου σήμερα μετράμε στιγμές και τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού του 2026 πλέον, μάλιστα χωρίς εξετάσεις και σχολεία. Ναι, ισχύει γι' αυτό. Σαν και σήμερα, αλλά με στυλ, το 1963 ο Βάλερι Μπαϊκόφσκι γίνεται οριακά διάσημος. Εκτοξεύεται στο διάστημα με το Βόστοκ 5, αλλά κλέβει την παράσταση η Βαλεντίνα Τερέσκοβα την επόμενη μέρα ως η πρώτη γυναίκα στο διάστημα. Sorry, Βάλερι, timing is everything. Το 2010, μια τέτοια μέρα, η Google παρουσιάζει το πρώτο Doodle Pac-Man. Και αντί να δουλεύουμε, όλοι παίζουμε Pac-Man στο γραφείο. Μια μέρα, μια παγκόσμια απόσπαση προσοχής. Ήταν πραγματικό έπος. Τέτοια μέρα, το 2014, η Ουρουγουάη σοκάρει την Αγγλία στο Μουντιάλ. Ο Σοάρες δαγκώνει. Όχι ακόμα, λίγες μέρες αργότερα θα το κάνει αυτό το γνωστό, αλλά σκοράρει δις και κάνει τους Άγγλους να ψάχνουν παρηγοριά στην πύρα. Έχουμε και fun fact με άρωμα τέχνης. Σαν και σήμερα, το 1890, γεννιέται ο Σταν Λόρελ, το μισό του θρυλικού διδύμου Λόρελ και Χάρντι, ο χοντρός και ο λιγνός. Χιούμορ χωρίς CGI, μόνο με γκριμάτσες και υπερβολικά παντελόνια. Respect! Και τέλος, έτσι, μια σκέψη για το vibe της ημέρας. Η ιστορία είναι η έκδοση των γεγονότων που οι άνθρωποι αποφάσισαν να θυμούνται. Αυτό το είπε ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Ή αν θες πιο λαϊκά, γράψε τα όπως σε βολεύει. Και τώρα που έμαθες τι έπαιξε στις 16 Ιουνίου, εσύ τι vibes θα αφήσεις σήμερα πίσω σου? Energy vibes.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ένα απίστευτο περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γυρίσματος ταινίας ερωτικού περιεχομένου στην Αθήνα, στην Ανάβησο, εκεί στην παραλία. Κάπου ξέρεις, παίζονταν παιχνιδάκι. Ξαφνικά όλα ξεκίνησαν, κυρίες και κύριοι, όταν το συνεργείο εντόπισε μια εγκλωβισμένη χελώνα στην παραλία που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, αν άλλος MacGyver, έσπευσε να βοηθήσει την χελωνίτσα να απεγκλωβιστεί. Βούτυξε στη θάλασσα λοιπόν, σαν καλό Σαμαρίτη, αλλά την ώρα που προσπαθούσε να την απεγκλωβίσει, η χελώνα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον. Όχι εκεί που σκέφτηκες. Έλα, πιπέρι στο στόμα, καλή μου. Αλλά στο ποπουδάκι. Ο άντρας βγήκε αμέσως έξω και τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη χελώνα. Και για να το πω στην απαραίτητη γλώσσα του φιλμ, έγινε τσόντα ο τύπος. Energy vibes. Energy vibes.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Πάντα εδώ, πάντα καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος και Netflix άκηδες. Πλησιάζει, εννοείται, η στιγμή που θα λέτε δεν έχει τίποτα το Netflix να δω, αλλά μάλλον δεν έχετε ανοίξει ακόμα την πλατφόρμα. Από τις 18 Ιουνίου και ύστερα έρχεται το μυστήριο thriller I Will Find You, βασισμένο σε βιβλίο του Harlan Coben, τον λατρεύουμε, για όσους πραγματικά αρέσκονται στις ανατροπές και τα «έλα τώρα δεν γίνεται αυτό που βλέπω». Στις 19 Ιουνίου προσγειώνεται η ρομαντική ταινία Voicemails for Isabel, ενώ την ίδια μέρα κάνουν εμφάνιση και οι αγαπημένες ταινίες Back to the Future. Ναι, ο Marty McFly επιστρέφει ξανά στο μέλλον. Στις 24 Ιουνίου έρχεται το πολυσυζητημένο In the Hand of Dante, ενώ μία μέρα αργότερα στις 25 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος του Avatar The Last Airbender, μία από τις πιο αναμενόμενες σειρές της χρονιάς. Και στις 26 Ιουνίου καταφθάνει η κωμωδία Little Brother με τον John Cena σε μία ταινία που υπόσχεται πολύ γέλιο και απόλυτο καλοκαιρινό χαβαλέ. Με λίγα λόγια, αν ο καιρός δεν σε βγάλει προς παραλία, το Netflix φροντίζει να σε κρατήσει στον καναπέ. Αν όμως σε βγάλει παραλία, τότε απλώς θα έχεις κάτι να δεις το βράδυ με air condition, στο full και το καρπουζάκι δίπλα σου.
7: Energy Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
8: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Η ζωή, το ξέρεις, θέλει εκτός των άλλων και καλοπέραση, θέλει και χαμόγελο, θέλει και φαντασία, θέλει ωραίες στιγμές, βρε αδερφέ, έτσι. Και αυτό είναι ο γέλιο, ναι, γιατί το γέλιο είναι υγεία. Οπότε, σωστά φτάνει αυτή την ώρα το ανέκδοτο της ημέρας στο ραδιοφωνό σου. Πάει που λες ο Τωτό στο παγωτατζίδικο της γειτονιάς σου και ρωτάει τον υπεύθυνο:
4: Παθατέμπο έχετε?
3: Όχι, δεν έχω πασατέμπο, απαγαντάει κάπως παρμένος ο παγωτατζής. Την επόμενη μέρα ξαναπερνάει από εκεί ο Τωτός και ξαναλέει στον τύπα:
4: Παθατέμπο έχετε?
3: Όχι ρε εσύ, σου είπα και χθες δεν έχω, του λέει εκνευρισμένα ο παγωτατζής. Πάει ξανά και την επόμενη μέρα ο Τωτός και ξαναρωτάει:
4: Συγγνώμη, παθατέμπο έχετε?
3: Όχι ρε εσύ, σου λέω, και άμα ξανάρθεις εδώ θα σε κρεμάσω ρε κεράτα δίπλα στην εικόνα του Χριστού και του δείχνει πραγματικά την εικόνα του εσταυρωμένου που είχε πάνω από το ταμείο. Ο Τωτός δεν καταλαβαίνει, πάει και την επόμενη μέρα από το μαγαζί, από το παγωτατζίδικο και ξαναλέει στον τύπα:
4: Καλησπέρα, έχετε μήπως παθατέμπο?
3: Νευριασμένος ο παγωτατζής τον κρεμάει δίπλα στην εικόνα του Χριστού και τότε ο Τωτός γνέθει στον Ιησού.
4: Και εσύ παθατέμπο ήθελες? Energy vibes.

που λες ή μάλλον το ξέρεις, η απιστία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά θέματα σε μια σχέση, ειδικά στην εποχή μας με την τεχνολογία να κυριαρχεί. Ένα απλό κόλπο λοιπόν στο Wi-Fi μπορεί να αποκαλύψει εάν κάποιος είναι πιστός ή όχι. Άνοιξε τα αυτιά σου! Σύμφωνα με τη New York Post, μια TikToker με το όνομα Abby Page δημοσίευσε ένα βίντεο που έγινε viral, ισχυριζόμενη ότι ανακάλυψε αυτό το κόλπο τυχαία. Βασιζόμενη σε αυτό που εξέφρασε, όταν κάποιος μπει στην ενότητα διαχείριση ατόμων σε ένα δίκτυο Wi-Fi, μπορεί να δει πότε ο συγκεκριμένος χρήστης είναι ενεργός και αυτά τα δεδομένα διατηρούνται εκεί για μία ολόκληρη εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, είπε, μπορεί να εντοπιστεί πότε κάποιος είναι ενεργός εάν χρησιμοποιεί κοινωνικά μέσα όπως το Instagram και το Facebook. Ωστόσο, δεν παρέχονται εξατομικευμένες λεπτομέρειες όπως πρόσβαση σε συνομιλίες ή άλλες παρόμοιες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να διαπιστωθεί εάν κάποιος έμεινε ξύπνιος στα κοινωνικά μέσα, παρόλο που ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν πολύ βαθιά. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα. Εγώ το βλέπω λίγο μούφα το όλο θέμα. Energy vibes.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figley Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πίτες.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
19: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Energy.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes και ήρθε η ώρα να κάνουμε βολτίτσα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, πάντα παρέα και με τα άστρα. Είναι γεγονός για παρθένους, τοξότες και ιχθύες, το οικονομικό βαρομετρικό αλλάζει επιτέλους. Αν έβλεπες το πορτοφόλι σου και σου ψιθύριζε «Είμαι άδειο όπως το inbox σου Κυριακή βράδυ», τότε σου έχω νέα. Ο Ιούνιος φέρνει ανακούφιση, ανάσα αλλά και ευκαιρίες. Παρθένος, η βαριά ενέργεια επιτέλους διαλύεται και μαζί της οι καθυστερήσεις και τα φρένα στα οικονομικά. Ο Άρης έρχεται στο ζώδιό σου από τις 17 Ιουνίου, σου δίνει το boost για να λάβεις δράση με σιγουριά. Τοξότης, η Αφροδίτη στον Ταύρο σε βοηθά να χτίσεις πιο σταθερές επαγγελματικές βάσεις, ενώ ο Δίας στον Καρκίνο από τις 9 Ιουνίου έχει ήδη ανοίξει δρόμους για τα έσοδα και ιδέες που είχες ξεχάσει. Ο μήνας σε ανεβάζει επίπεδο με στόχο, προγράμμα και επιμονή. Ιχθύς, ο Κρόνος απογορεί προσωρινά από το ζώδιό σου και νιώθεις σαν να σου έβγαλαν 10 κιλά βάρος από το στήθος. Το σύμπαν σου δίνει χρόνο να ανασάνεις, να αναπτυχθείς, να χτίσεις νέα επαγγελματικά μονοπάτια. Ιδέες, έμπνευση και δημιουργικότητα οδηγούν σε εισόδημα και όχι μόνο σε νότς στο κινητό. Ιχθύς, Τοξότης και Παρθένος θα δουν τα οικονομικά τους να ανασένουν μέσα στον Ιούνιο.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Πιθανά έχεις ζήσει εκείνη τη στιγμή που λες «Σήμερα έπιασα πολλά ψάρια». Οι ψαράδες που θα σου μιλήσω στη Βραζιλία μάλλον το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Σε μία μόνο ψαριά κατάφερε να βγάλουν από τη θάλασσα 14.096 κέφαλους, παρακαλώ, μετατρέποντας μια ολόκληρη παραλία σε θαλασσινό πάρτι. Το εντυπωσιακό σκηνικό στήθηκε στην παραλία Cuatro Ilhas, όπου δεκάδες άνθρωποι τραβούσαν τα δίκτυα από την άκρη και έβλεπαν χιλιάδες ψάρια να ξεπηδούν στην άμμο. Η εικόνα έγινε αμέσως viral, γιατί μεταξύ μας δεν βλέπεις κάθε μέρα μια ψαριά που θα μπορούσε να ταΐσει ολόκληρη πόλη ή να καλύψει τις ανάγκες όλων των ουζερί της Ελλάδας για ένα τρίμερο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ψαριά ήταν το φινάλε της φετινής σεζόν και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών στην περιοχή. Πάντως, κάπου τώρα, εκεί που μας ακούτε με το ραδιοφωνάκι στο Καΐκι, ένας ψαράς που με ακούει live γυρνάει σπίτι με δύο γόπες, ένα φίκι και κλείνει το ραδιόφωνο από τα νεύρα του.
1: Energy vibes. Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Ξέρω ότι είναι αγαπημένες σου και συντονίζεσαι εδώ κάθε μέρα περίπου αυτή την ώρα για να τις ακούσεις. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που σήμερα μιλάνε και αναφέρονται στην ερωτική μας ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, οι άντρες συχνά βρίσκουν τις γυναίκες πιο ελκυστικές όταν φοράνε κόκκινο κραγιόν. Ωστόσο, το χρώμα δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στη χημεία μεταξύ των δύο ανθρώπων. Από την άλλη, ορισμένα αρώματα μπορεί να επηρεάσουν την αίσθηση της έλξης, καθώς ορισμένα ερευνητικά σημεία δείχνουν ότι οι μυρωδιές μπορεί να ενισχύσουν την σεξουαλική επιθυμία. Η σεξουαλική επαφή και η διάρκεια της μπορεί να επηρεάσει την διάθεση για γλυκάκι. Μερικοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία για να φας γλυκό και άλλες λιχουδιές. Ρίξ' το στο μπακλαβά. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2017 από το Journal of Sex Research, παρακαλώ, οι άνθρωποι περνούν περίπου μία ώρα την εβδομάδα κάνοντας σεξ, που μεταφράζεται σε περίπου 52 ώρες το χρόνο. Αν υπολογίσουμε αυτή την δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μιας ζωής, μπορούμε να πάρουμε μια εκτίμηση. Ας πούμε δηλαδή ότι κάποιος έχει ενεργή σεξουαλική ζωή από τα 18 του μέχρι τα 60 του χρόνια. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Περίπου σαν να λέμε 42 χρόνια και περνάει κατά μέσο ώρα μία ώρα την εβδομάδα σε σεξουαλική δραστηριότητα. Άρα, μία ώρα ανά εβδομάδα επί 52 εβδομάδες ανά χρόνο μας κάνει 52 ώρες τον χρόνο. 52 ώρες τον χρόνο. Επί 42 χρόνια μας κάνουν 2.184 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 91 ημέρες ή 3 μήνες συνεχόμενα, αν υπολογίσουμε τον χρόνο συνολικά. Φυσικά, αυτές οι εκτιμήσεις είναι γενικές και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που είμαι σίγουρος ότι σε εξέπληξαν. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική.

0: Travel Energy Tips.
1: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι μία πτήση Αθήνα-Νέα Υόρκη είναι μεγάλη, κράτα γερά το κάθισμά σου. Η Airbus ετοιμάζει το νέο A350, ένα αεροπλάνο που θα μπορεί να πετάει μέχρι και 22 ώρες συνεχόμενα χωρίς στάση, καλύπτοντας αποστάσεις σχεδόν 18.000 χιλιόμετρων. Με απλά λόγια, θα μπαίνεις στο αεροπλάνο με χειμωνιάτικο μπουφάν και θα κατεβαίνεις έχοντας δει 2 ανατολές, 3 γεύματα και μία ολόκληρη σεζόν σειρά στο Netflix. Το αεροσκάφος σχεδιάζεται για υπερμακρινά δρομολόγια όπως το Λονδίνο-Σίδνεϊ, ενώ θα διαθέτει ειδικό χώρο που οι επιβάτες θα μπορούν να σηκώνονται, να περπατούν και να τεντώνονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Βέβαια, μετά τις 15 ώρες πτήσης, δεν ξέρεις αν πας διακοπές ή αν έχεις μετακομίσει μόνιμα στο αεροπλάνο. Κάπου εκεί θα γνωρίζεις όλο το πλήρωμα με το μικρό του όνομα, θα έχεις δοκιμάσει όλο το μενού και θα χαιρετάς τους συνεπιβάτες σαν γείτονες της πολυκατοικίας σου. Πάντως, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το 2027 και ύστερα τα ταξίδια στην άλλη άκρη του κόσμου θα γίνονται πιο γρήγορα από ποτέ. Και κάπως έτσι, ο πλανήτης θα μοιάζει λίγο μικρότερος, έστω και αν το ταξίδι θα συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλο για έναν ολόκληρο υπνάκο, 2 ταινίες και 3 φτάσαμε ακόμη!
0: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και τώρα πάμε σε μια ιστορία που άναψε μεγαλύτερη φωτιά στα social media από ότι η ίδια η καταιγίδα που έπεφτε ενώ βλέπαμε το βίντεο. Ένα λοιπόν σύντομο βίντεο έγινε viral όταν έδειξε μια γυναίκα να αλλάζει λάστιχο μέσα στη βροχή, ενώ ο σύντροφός της καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, καλά άκουσες. Και κάπου εκεί ξέρεις, το ίντερνετ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να βγάζει συμπεράσματα σε χρόνο ρεκόρ. Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες χρήστες είχαν χωριστεί σε στρατόπεδα. Άλλοι έλεγαν απαράδεκτος, άλλοι μιλούσαν για ισότητα, ενώ κάποιοι πιο ψύχρεμοι υπενθύμιζαν ότι ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων δεν λέει πάντα όλη την ιστορία. Γιατί μεταξύ μας μπορεί εκείνη να είναι μηχανικός, μπορεί εκείνος να έχει τραυματισμένο πόδι, λέω εγώ, μπορεί να είχαν τσακωθεί 5 λεπτά νωρίτερα, ή μπορεί απλώς να του είχε πει το κλασικό «άσε, θα το κάνω μόνη μου» και το πήρε κατά γράμμα. Το μόνο σιγουράκι είναι ότι το βίντεο απέδειξε για άλλη μια φορά πως στο ίντερνετ όλοι μα όλοι γίνονται ειδικοί. Σε σχέσεις, γάμο, ψυχολογία, ελαστικά αυτοκινήτων και κοινωνιολογία ταυτόχρονα. Και κάπου εδώ η μεγαλύτερη αλήθεια νομίζω ότι είναι μόλις αυτή που θα σου πω τώρα. Πριν κρίνεις μια σχέση από 10 δευτερόλεπτα βίντεο, θυμίσου ότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μια φωτογραφία στην παραλία και νομίζουν ότι ο άλλος ζει μόνιμα στις Μαλδίβες.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Και πριν σας αφήσω να οργανώσετε το βράδυ σας, να θυμίσω τα σημερινά ματσάκια του Μουντιάλ που θα κρατήσουν πολλούς καθυλωμένους στον καναπέ. Στις 10 Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ με Νορβηγία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα για όσους πολύ πρωινούς ή πολύ έτσι πορωμένους με την μπάλα, έχουμε το ξεκίνημα της Αργεντινής που παίζει με την Αλγερία. Και τώρα το πραγματικό ντέρμπι της ημέρας. Ανδρική παρέα World Cup Edition, φαντάσου το. Πίτσες, σουβλάκια, μπύρες, πατατάκια, φωνές στην τηλεόραση, ανάλυση βάρα από ανθρώπους που δεν έχουν σφυρίξει ούτε αγώνα 5x5 και ο κλασικός φίλος που από το πρώτο λεπτό δηλώνει ότι εγώ αυτό το έχω προβλέψει. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, έτσι, την αντίπαλη ομάδα. Γυναικεία παρέα World Cup Edition. Κοκτέιλς, γέλια, σχολιασμός εμφανίσεων, story στο Instagram, online shopping στο ημίκρονο, συζήτηση που ξεκινά από το ποδόσφαιρο και καταλήγει κάπως μαγικά σε διακοπές, σχέσεις και το τι θα φορέσουμε το Σάββατο. Τελικά, ποιος πιστεύετε ότι θα βάλει τα περισσότερα γκολάκια σήμερα? Οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο ή οι παρέες στους καναπέδες? Προσωπικά, ποντάρω πάντα στις παρέες, γιατί ένα βράδυ Μουντιάλ χωρίς γέλια, πειράγματα και άσερση που ήταν πέναλτι, πραγματικά δεν μετράει στο σκορ. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, πάντα εδώ τον Energy Vibe στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, ήταν ο Κυριάκος Μαράγκος. Καλή συνέχεια στη μέρα και τη νύχτα σας, καλή μπαλίτσα και προσοχή. Το πιο επικίνδυνο πράγμα στο Μουντιάλ δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι το τελευταίο κομμάτι πίτσα στο τραπέζι. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Ο Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
14: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
14: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί, φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντης και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων. Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά.

0: Ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
9: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας, ξέρει να περιποιείται.

0: 8-18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Ε στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
5: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική

0: Ευρωπαϊκή Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
15: 90,3.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης

0: Στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
1: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας. Αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές.
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sport. Go Figley Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια
4: Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Ο Ιούνιος μας μοιεί στα ελαφριά επιδόρπια, όπως αυτό που θα σας πούμε αμέσως που γίνεται με βερίκοκα. Βάλτε σε αντικολλητικό τηγάνι ή ταψί, φέτες βερίκοκα και λίγη κανέλα. Αφήστε τα μέχρι να μαλακώσουν και προσθέστε τα στο γιαούρτι σας για ένα χορταστικό γεύμα που θα σας γλυκάνει.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βόηου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για

0: πιστεύω με την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
0: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Dice 90,3.

Pausa Magnetic. Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Through this, what comes next will be marvelous.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3. Yeah.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.